0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε κόσμο.

0: 93,6.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δίσκος μας Classic.

0: rallies. All the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Κόσμος 93,6.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανικής ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστιγιόνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 20...

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.

0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στην εξάρθρωση μιας ακόμη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στα Χανιά, προχωρούν τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικές αρχές, καθώς εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μέσα σε δέματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει από τη Δευτέρα έναν 29χρονο Έλληνα, ο οποίος, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της ΕΡΤ Χανίων, είναι φοιτητής στην πόλη, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται και οι αποστολείς των δεμάτων. Ο 29χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών την ώρα που έβγαινε από χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή των Χανίων, έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο του δέματος, περιείχε 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάναβης και 122 γραμμάρια κοκαίνης. Έγινε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για να απολογηθεί. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 33 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές αλλιευμάτων από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Ούδας. Οι δύο άνδρες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από στελέχη του λιμενικού την ώρα που επιχειρούσαν να ανελκύσουν το σκάφος με το οποίο είχαν διαφύγει από το χώρο του ΕΛΚΕΘΕ. Η αξία των γνωστών κλοπημαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ, ενώ δεν έχει υπολογιστεί η αξία της επιπλέον ποσότητας ψαριών και των ζημιών της εγκατάστασης. Στη φυλακή οδηγείται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 32χρονος Αλγερινός που συνελήφθη στην Κίσαμο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε 5 περιπτώσεις κλοπών. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελούμενες κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος φέρεται να έμπαινε στις επιχειρήσεις της περιοχής και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσε χρηματικά ποσά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. 3 περιστατικά με διασώσεις μετανάστων είχαμε χθες βράδυ στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 147 άτομα, 46 χθες βράδυ, 32 και 69 σήμερα τα ξημερώματα. Πολύ σοβαρή αποδείχτηκε η βλάβη σε αγωγό αποχέτευση στη Νέα Χώρα, όπου από το βράδυ της Δευτέρας έχουν πλημμυρίσει τα φρεάτια και τελικά έπαθε καθίζηση και ο δρόμος. Αργότερα το απόγευμα της Τρίτης η Αντιπεριφέρεια Χανίων έδωσε προσωρινή απόφαση για αποφυγή κολύμβησης στην παραλία της Νέας Χώρας και ειδικά στην ακτή του Κλαδισσού ποταμού, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί λίμματα να φτάσουν στη θάλασσα. Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι λόγω καταβήθησης του οδροστρώματος στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω σπασίματος σε κεντρικό αγωγό του δικτύου αποχέτευσης, προκλήθηκε η υπερχείληση λιμάτων στην περιοχή. Τεράστιες είναι οι εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 ως το 2026, περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Τη μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη, τουλάχιστον από το 2017. Εστία φωτιά κλείθηκαν να αντιμετωπίσουν αργά χθες το απόγευμα οι πυροσβέστες στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Αξός του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ στη μάχη της πυρόσβεσης ρίχτηκαν συνολικά 6 οχήματα με περισσότερα από 15 άτομα. Στη κατάσβεση συμμετείχε και πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι χθες στους διερχόμενους οδηγούς στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο τμήμα μεταξύ Γιώφυρου και Γαζίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο διάζωμα του δρόμου. Οι οδηγοί που αντιλήφθηκαν τις φλόγες ενημέρωσαν την πυροσβεστική με ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο άντρες να σπέβδουν στο σημείο. Ωστόσο, μέχρι την άφηξή τους, η φωτιά είχε ουσιαστικά σβήσει από μόνη της, καθώς στο διάζωμα δεν υπήρχε αρκετή καύσιμη ύλη για να επεκταθεί. Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου διαγραμμίσης τμήματων οδοστρώματος σε οδούς αρμοδιότητας περιφέρειας Κρήτης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο οδικής ασφάλειας αφορά συγκεκριμένα διαγραμμίσεις οριοδείκτες στα σημεία της Εθνικής Οδού Ηράκλειο Μοίρες Αγία Γαλήνη, στην Επαρχιακή Οδό Ηράκλειο Βιάνος και στο τμήμα της Εθνικής Οδού Χανιά Αεροδρόμιο Τάφη Βενιζέλων. Συνολικό το μήκος των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο είναι περίπου 150 χιλιόμετρα. Δικαστική δικαίωση για τη ΔΕΗ στην υπόθεση των αυξημένων δημοτικών τελών καθαριότητας που είχαν επιβληθεί στις εγκαταστάσεις της στην Ξυλοκαμάρα με το Δήμο Χανίων να μην προχωρά στην άσκηση έφεσης, καθώς εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν επαρκή νομικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της δικαστικής διεκδίκησης. Το θέμα αφορά το συντελεστή, βάσει του οποίου υπολογίστηκαν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας για εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 31 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τετάρτης, φίλες και φίλοι, στα μέσα της εβδομάδας, το 12ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8 και 22 λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Εδώ η παρέα μας. Θα κάνουμε την παρέα μας σήμερα, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Με τους συναδέλφους του Ηρακλείου, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης, η Ελένη Ξυλούρη, η 97,5, από τη Δυτική Κρήτη, Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Μάρινα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο, από τους 100,6, 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ένα ακόμη ζεστό πρωινό μαζί φίλες και φίλοι, με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας να χτυπούν καμπανάκι, να μας κρατούν σε γρήγορση, να προσέχουμε, όπως λένε χαρακτηριστικά από την πολιτική προστασία, με μια μέρα έτσι που ο ήλιος ανέτειλε 6 και 36 το πρωί, θα δύσει στις 20 και 23 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ανίκητο, λέει, που γιορτάζει.

Είναι και μια μέρα επίσης που θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν το είπαμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά ήταν σοβαρό το τροχαίο που είχαμε εχθές το απόγευμα εκεί στο δρόμο της Αγίας Γαλήνης. Περίπου 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ήταν και ανήλικα παιδιά, ήταν περίπου 5 και 4 εκεί στο ύψος των Αρμένων, όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν εκεί οι αρχές. Τουρίστες ήταν εκείνοι που επέβαιναν και στα 2 οχήματα, είχαν μαζί τους και ανήλικα παιδιά. Η πυροσβεστική πήγε στο σημείο, γιατί ένα από τα άτομα που επέβαιναν στο ένα αυτοκίνητο χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστών. Διασώστες του ΕΚΑΒ εκεί παρέλαβαν τους 5 τραυματίες, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αυτή είναι η τελευταία πληροφορία. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το νέο τροχαίο. Τώρα βέβαια βλέπετε τι γίνεται παντού. Είμαστε στο top τώρα. Δεν μπορείς καλά-καλά να κυκλοφορήσεις. Έχει βουλιάξει η Κρήτη από τους επισκέπτες. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους μου να λένε, ειδικά εδώ, 40 λεπτά λέει, κολλήσαμε στο Κουνκαπί. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη υπομονή και χρειάζεται και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει και 35 και 36 βαθμούς Κελσίου θα δούμε, και την ίδια ώρα τα στελέχη του λιμενικού τρέχουν και δεν φτάνουν, γιατί μόνο στη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε έχουν κληθεί να διασώσουν 3 περιστατικά επιχειρώντας έτσι αρχικά να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους διασώσουν, όπως και έγινε. Και τα 3 είναι στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Στη διάρκεια της νύχτας είχαμε τη διάσωση 46 ατόμων και τώρα τα ξημερώματα, και είναι και σε εξέλιξη και οι 2 διασώσεις, 32 άτομα και 69 άτομα. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα μιλούν για 147 άτομα και στα 3 έτσι περιστατικά. Ωστόσο, όταν θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση θα υπάρχουν νεότερες πληροφορίες έτσι από τις αρμόδιες αρχές. Για το περιστατικό το χθεσινό στη Γάβδο είχαμε και τη σύλληψη, πρέπει να σας πω, ενός 19χρονου. Τον υπέδειξαν ως ο διακινητής των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν. Βλέπουμε δηλαδή ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες ότι αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Και είχαμε και την αστυνομική είδηση εχθές, πραγματικά έτσι άξιο προβληματισμού και αυτό το περιστατικό, επιτυχία των αστυνομικών αρχών. Βρήκαν παιχνίδια που μέσα στα παιχνίδια εκρυβότανε 0,5 κιλό κοκαίνη και πάνω από 12 κιλά χασίς. Πιάσανε και ένα δικό μας, ένα Έλληνα στα Χανιά. Η αστυνομία μιλάει για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Η έρευνα είναι από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Για να μετακινηθούν, να διακινηθούν μάλλον αυτά τα ναρκωτικά, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών με δέματα που εντοπίστηκαν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Και αυτό το νεαρό παιδί, ο 21χρονος, πιάστηκε στα Πράσα την ώρα που παραλάμβανε δέμα με ναρκωτικά, και βέβαια κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του.
Ήταν εμπεριστατωμένη η έρευνα, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που είχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και είχαν σαν αποτέλεσμα την επιτυχία αυτή, διότι μιλάμε για 7 κουτιά με παιχνίδια μέσα στα οποία είχαν επιμελώς κρυμμένα τοποθετήσει τις συσκευασίες, συσκευασίες που όπως σας είπα και πριν είχαν 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάναβης, είχαν και 122 γραμμάρια κοκαίνης. Κάνανε και το στο σπίτι του μετά έρευνα και βρήκανε και χρηματικό ποσό και τρίφτες και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Αυτά για το πρώτο δέμα. Το δεύτερο δέμα που στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο αυτή τη φορά είχε 8 κούτες παιχνιδιών και εκεί μέσα όμορφα και τακτοποιημένα είχαν βάλει 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάναβης και 337 γραμμάρια κοκαίνης. Κατασχέθηκε βέβαια και το αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς όλων αυτών των ναρκωτικών ουσιών. Σε εξέλιξη βέβαια εκεί και οι έρευνες για να έχουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από το θέμα αυτό.

Μεγάλο θέμα, θα το πιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί με τα λίματα στη νέα χώρα, με επιχειρήσεις να βρίσκονται σε απόγνωση, με ανακοινώσεις που βγαίνουν και λένε ότι απαγορεύεται το κολύμπι εκεί και με άτομα που κολυμπούν παρά την απαγόρευση και τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά με τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Με το γειτονικό νόμο θα ξεκινήσουμε με τα ρεθυμιώτικα νέα. Σε υψηλά επίπεδα το τουριστικό ενδιαφέρον για το νησί. Σημαντική αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων. 95.000 καμένα στρέμματα στο Ρέθυμνο σε μια διετία. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ο πιο πυρόπληκτος. Εποχικά εργαζόμενοι από τους εξαντλητικούς ρυθμούς στην ανασφάλεια του χειμώνα. Επαγγελματίες του τουρισμού καταθέτουν την εμπειρία τους στα ρεθυμιώτικα νέα. Σημαντικό βήμα για τη μείωση του κόστους άρδευσης στο Ρέθυμνο, πράσινο φως από το ΔΔΕ στην ενεργειακή κοινότητα. Αντίθετη, οι κάτοικοι της Επισκοπής με την προτινόμενη χάραξη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για το τμήμα Πέτρες Γεωργιούπολη. Μαρία Καμιλάκη Μανογανάκη, η δασκάλα που συνεχίζει να διδάσκει μέσα από τις σελίδες της από τότε που απέκτησα πλάκα και κονδύλι. Κρίσιμο διακύδευμα η προστασία των δασών για την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα του τόπου και να σε πρόληψη και επιχειρησιακό σχεδιασμό. 30 χρόνια της δημιουργικής ομάδας Μαργαριτών από 19 έως 24 Αυγούστου είναι τα θέματα των ρεθεμιώτικων νέων. Στο Λασίθι, εφημερίδα Ανατολή, στο μικροσκόπιο του ΙΤΕ, η διάβρωση των ακτών στο καλό χωριό. Και διαφημίζει εκεί την συναυλία, μια μεγάλη συναυλία κριτικής μουσικής στις Βρύσες Μεραμπέλου με τον Βασίλη Σταυρακάκη. Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε το μήνα έτσι, την εβδομάδα μάλλον της μεγάλης γιορτής και οι εκδηλώσεις είναι σε όλη μα όλη την Κρήτη και στους 4 νομούς. Στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρί, γιορτής και οι εκδηλώσεις είναι σε όλη μα όλη την Κρήτη και στους 4 νομούς. Στο Ρέθυμνο,

το Αυδού τιμά το μεγάλο σκηνοθέτη Θόδωρο Αντωνίου. Με Καζαντζάκη η πρώτη συναυλία της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε θέση μάχης με 2.000 υπογραφές. Ο Δήμος Χερσονήσου και οι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας ΑΕΚ. Στην τσιμπίδα της ΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι με αναντιστοιχεία εσόδων-εξόδων. Που έγινε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Κρήτη την τελευταία δεκαετία και διακίνηση ναρκωτικών με εταιρείες ταχυμεταφορών. Στην εφημερίδα Πατρίς και στα αθλητικά θέματα, με ΑΕΚ στο Super Cup, πάθος στον Όφι για την Κούπα, θρήνο στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λαμπάκης και Super Cup και στην Ευρώπη είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη, οι συνάδελφοι εκεί έχουν το ίδιο πρωτοσέλιδο, εφημερίδα Πατρίς και Νέα Κρήτη. Το Βενιζέλιο υποκατάρρευση, υποχώρησε μέρος της οροφής στο γραφείο ιατρών της χειρουργικής. Η δεύτερη περίπτωση πτώση οροφής μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο στο ίδιο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι θέτουν θέμα ασφάλειας και ζητούν έλεγχο του κτηρίου για να αποφευχθούν νέα προβλήματα. Συνταξιούχοι, τέλος η προσωπική διαφορά από 1η-1η 27. Τα νέα του αυτοκινήτου στην καρδιά της Νέας Κρήτης. Νέα χώρα Χανίων πλημμύρισε με βοθρολήματα η περιοχή. Κολομβία, 100 νεκρών και σκηνές αποκάλυψης. Τελικό Super Cup, ο Όφι θέλει το τρόπαιο στον απόψινό μεγάλο τελικό με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο. Αντίδραση κατοίκων όχι στη δημιουργία ΑΕΚ στο Λατομείο στην Ανώπολη. Σε επίπεδο ασφυξίας πληρότητες έως και 200% σε Βενιζέλιο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και παρανάλαμα του πυρός 95.000 στρέμματα κάηκαν στο Ρέθυμνο μέσα σε 10 χρόνια είναι τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Μεταίο. Και η εφημερίδα Τα Χανιώτικα Νέα, εικόνες ντροπής, πνίγει και σταλήματα η νέα χώρα. Εύλογες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, απαγόρευση κολύμβηση σε νέα χώρα, από νέα χώρα έως Κλαδισσό. Επιμένουν οι πάλι καταστηματάρχες, εξηγήσεις και λύσεις για τη δημοτική αγορά, καλούν τη δημοτική αρχή να απαντήσει άμεσα. Στα Χανιά παιχνίδια θανάτου, ναρκωτικά μέσα σε συσκευασίες με λούτρινα. Στο Δήμο Σφακίων προβλήματα υδροηλεκτροδότησης, ζημιές σε οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό καταγγέλει ο Δήμος. Στις καλύβες από κορώνου ανοιχτά μέτωπα. Από τον Ερυθρό Σταυρό Χανίων μάτια πρόληψης για τις πυρκαγιές. Στο Ενετικό Λιμάνι γοητεία σε δύο τροχούς, κλασικές και αγαπημένες μοτοσικλέτες και ποδήλατα. Ηράκλειο αντιπαράθεση για το κτηριακό πρόβλημα στο Βενιζέλιο. Ρέθυμνο πάνω από 95.000 στρέμματα καμένα σε μια δεκαετία. Εφορία διασταυρώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων. Και κοινωνία ριζίτικα στην παραλία, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Κυριάκος Βασιλομανολάκης.

Για να απαντήσω και εδώ στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, δεν το είδα. Δεν το είδα. Είδα βέβαια το χαμό, τον κακό χαμό που γινόταν με τις αναρτήσεις έτσι στο Facebook. Μιλώ για εκείνο το τώρα συννεφάκι, πώς το περιγράφανε, που έτρεχε λέει στο χανιώτικο ουρανό και όχι μόνο. Ένας χαμός έγινε, κάποιοι από ό,τι είδα σε site τα δικά μας εδώ πρόλαβαν και το βιντεοσκόπησαν και ήταν και από διάφορες περιοχές. Ένα παράξενο λέει νεφελώδες αντικείμενο με κατεύθυνση βορειοδυτικά προς το νότο, και από εδώ από τα Χανιά και από το Ακρωτήρι και από την Κίσαμο παραξένεψε έτσι και δημιούργησε έτσι πολλές συζητήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει η απάντηση, την απάντηση την επιστημονική κιόλας, την έδωσε με δική του ανάρτηση στο ΕΚΣ ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κολυβάς. Είπε λοιπόν ότι είναι ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων, γράφει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το ερώτημα γιατί το συγκεκριμένο νέφος λάμπει, είπε «εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον ήλιο επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της γης». Πείτε, δείτε, έχει ολόκληρη την ανάρτηση του κυρίου Κολυβά σχετικά με το αντικείμενο εχθές που βρέθηκε και παρατηρήθηκε έτσι πάρα πολύ και προκάλεσε και πολλές συζητήσεις στα social media. Μέχρι και το AI επικαλέστηκαν, ρώτησαν οι χρήστες έτσι των κοινωνικών δικτύων. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό θα πω εγώ και ένα παράξενο έτσι φαινόμενο που εχθές το είδαν πάρα πολύ και ακόμη περισσότεροι έτσι το βιντεοσκόπησαν.

Λοιπόν, εκεί στο Ελαφωνήσι έχουμε τα ίδια προβλήματα, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, είναι η 8η συνεχόμενη φορά, πρέπει να πω, που οι αστυνομικοί του τμήματος εκεί στην Κίσαμο πήγαν, έπιασαν τον Μπαρκαδόρο στο Ελαφωνήσι, σχημάτισαν και δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου με την προηγούμενη φορά που είχαν πάει οι αστυνομικοί εκεί, μπήκαν στην περιοχή, συνέλαβαν τον υπάλληλο της επιχείρησης στάθμευσης στο Ελαφωνήσι, ο οποίος είχαμε και τα ανάλογα βίντεο, έτσι, με γυλαίκο έβγαινε στη μέση του δρόμου και οδηγούσε τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ για το οποίο εργάζεται, και από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου και από εκεί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και του υπαλλήλου και του ιδιοκτήτη. Εκεί μυαλό δεν μπαίνει, αφού φτάσαμε έτσι στην 8η φορά να έχουμε ακριβώς τις ίδιες έτσι διαδικασίες.

στο δελτίο ειδήσεων το αναφέραμε, γιατί είχαμε και χθες μια φωτιά εκεί στην περιοχή της Αξό, στο Δήμο Μηλοποτάμου. Η φωτιά προκλήθηκε, εκδηλώθηκε μάλλον, σε έκταση που ήταν λάστιχα εκεί. Είδαν έντονους και μαύρους καπνούς να βγαίνουν. Οι περαστικοί εκεί ειδοποίησαν, ανησύχησαν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Πρόλαβαν οι φωτιές να επεκταθούν και σε μια χορτολιβαδική έκταση δίπλα, που αυτό έκανε τις μονάδες εκεί της πυροσβεστικής να ενισχυθούν. Από τα δύο οχήματα που πήγαν στην αρχή κινητοποιήθηκαν άλλα τέσσερα, συνολικά έξι οχήματα λοιπόν, με το ανάλογο προσωπικό ρίχτηκε στη μάχη. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Η εικόνα βελτιώθηκε, η φωτιά πιάστηκε. Βέβαια υπήρχαν οι πυροσβεστικές, κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν εκεί βέβαια, έκαναν ελέγχους υπό το φόβο έτσι αναζωπήρωσης. Μάθαμε ότι ένα πυροσβεστικό όχημα έμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί σε επιφυλακή, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια νέα αιστεία να παρέμβει. Βλέπουμε έτσι να υπάρχει ο κίνδυνος, να είναι ορατός ο κίνδυνος έτσι για εκδήλωση πυρκαγιάς, και μετά τα στοιχεία που έδωσε χθες το meteo.gr, τα οποία είναι αποκαλυπτικά και είναι και εφιαλτικά, αφού κάνουν λόγο για τα τελευταία 10 χρόνια να έχουν καταστραφεί 95.000 στρέμματα. Και βέβαια τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με τη φωτιά εκείνη, τη φετινή φωτιά που άφησε πίσω τη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 53.300 στρέμματα έτσι. Βαρύς απολογισμός λοιπόν για το Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι καμένες εκτάσεις της τελευταίας δεκαετίας φτάνουν τα 77.500 στρέμματα. Δηλαδή είναι καμένη τώρα σε εκείνη την περιοχή το 22% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου. Μια περιοχή που ξαναβρέθηκε στις φλόγες μόλις 4 χρόνια από την πρώτη πυρκαγιά, που και εκείνη είχε πολύ μεγάλες έτσι επιπτώσεις, με τους αριθμούς που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Μετέο να αποτυπώνουν με πολύ πολύ παραστατικό τρόπο τις απώλειες, τις μεγάλες απώλειες που μετρά, και τις μεγάλες πληγές έτσι το Ονότος στο Ρέθυμνο, σε αυτές τις πραγματικά πολύ πολύ όμορφες περιοχές. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Βάιος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Αποχαιρετούμε το Ηράκλειο, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8, και εμείς εδώ θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει ο ορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
14: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
15: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
14: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
15: Say Chess!
14: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
16: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
17: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της DR και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
18: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.

Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και το καλό το λοιπόν έχει να κάνει με την κουβέντα που έχουμε εδώ πέρα, γιατί μουσικά έχουμε μπει σε ρυθμούς 15 Αύγουστου και επειδή τα πανηγύρια κορύφωσε με το 15 Αύγουστο, τα πανηγύρια θα είναι πολλά τις ημέρες εκείνες, εκείνο το Σαββατοκύριακο, και σίγουρα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε, το Ικαριώτικο, θα έχουν την τιμητική τους και στην Κρήτη, που εντάξει είμαστε λάτρεις της λύρας, αλλά όλο και τα νησιά ότικα δεν λείπουν από τη λίστα των τραγουδιών, και βεβαίως εκεί στις Κυκλάδες, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, θα τα ακούν και θα τα ξανακούνε και τις ημέρες αυτές. Ετοιμαζόμαστε, η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. 12 έχει ο μήνας, 9 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, και εδώ όπως κάθε μέρα μαζί να δούμε την επικαιρότητα στην Κρήτη έτσι όπως διαμορφώνεται. Είναι το η εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης, μας ακούτε από τις συχνότητες της ΑΕΤ Ηρακλείου στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια της Κρήτης, στους 102,4 στο Λασίθι και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί μπορείτε να βρείτε και το δικό μας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή, γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, και βεβαίως όπως κάθε μέρα τα παιδιά εδώ, ο Παράσχος και η Ελένη, έχουν διαλέξει τα τραγούδια, όπως αυτό το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Και θα ακούσουμε και άλλα τέτοια σε ρυθμούς έτσι εορταστικούς. Και έτσι με πολύ καλή διάθεση έτσι ξεκινάμε, και μακάρι να πάνε να εξελιχθούν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Βεβαίως θέματα υπάρχουν, ζητήματα που μας απασχολούν υπάρχουν, πάρα πολύ ο κόσμος που υπάρχει στην Κρήτη την περίοδο αυτή, και έρχεται και όλο περισσότερος. Κορύφωση θα έχουμε των αφήξεων σε ό,τι έχει να κάνει και με τις διακοπές του Αυγούστου, και κυρίως για τους Έλληνες αναφερόμαστε, γιατί ξένοι θα έρθουν ούτως ή άλλως. Αλλά οι Έλληνες που επιλέγουν αυτή την περίοδο για τις διακοπές τους, πραγματικά έχουν γεμίσει το νησί. Χαρακτηριστικό ότι είναι χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι έρχονται και θα έρθουν μέχρι και μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και τις ημέρες έτσι, την παραμονή του 15 Αύγουστου, για να κάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη. Και είναι και χιλιάδες εκείνοι οι τουρίστες, οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται για να κάνουν και εκείνοι να περάσουν κάποιες μέρες χαλάρωση στο νησί μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες ημέρες που το έβλεπα, πάνω από 90.000 τουρίστες μέσα σε ένα διήμερο ήρθαν στην Κρήτη με πτήσεις τσάρτερ. Μαζί με αυτούς όμως, και επειδή ο καιρός έχει φτιάξει και έχουν πέσει και οι άνεμοι και έχουμε τη μία άφιξη μετά την άλλη λέμβων με μετανάστες, είναι χαρακτηριστικό ότι από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί είχαμε 4 αφίξεις στα νότια του Ηρακλείου. Περίπου 200 άτομα έχουν διασωθεί εκεί στα καλά λιμάνια στα νότια, όπως σας είπαμε, του Ηρακλείου. Είχαμε γύρω στις 11 το βράδυ μια λέμβος, ένα σκάφος με 46 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νότια των Κανών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στην περιοχή εκεί. Αργότερα είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 69 μετανάστες, και αυτοί εντοπίστηκαν αυτή τη φορά νοτιοανατολικά των Κανών Λιμένων. Ακολούθησε μία διάσωση με 32 άτομα, αυτή ήταν 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Κανών Λιμένων, και τώρα το πρωί, τις πρωινές ώρες, είχαμε άλλα 49 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές. Είναι σε εξέλιξη η διάσωσή τους. Αυτή η τελευταία είναι, γιατί δεν έχουμε εικόνα για τους προηγούμενους, αλλά η τελευταία είναι και από το Σουδάν, από το Νότιο Σουδάν. Είναι, θα λέγαμε, οι περισσότεροι εκείνοι που φτάνουν από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη από τα παράλια της Λιβύης.

για τον καιρό δεν έχουμε να σας πούμε πολλά πράγματα. Είμαστε βέβαιως, έχουμε τριάρι όσον αφορά την επικινδυνότητα. Είναι ψηλός, δεν είναι δηλαδή για να επαναπαυόμαστε. Δεν έχουμε βέβαια το τεσσάρι που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, όπως είναι η Πελοπόννησος, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, η Αττική, τα νησιά, οι Κυκλάδες. Έχουν σήμερα ισχυρούς ανέμους. Εμείς έχουμε πιο ήπιες καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Είπαμε, είμαστε τριάρι, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή από την πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Πεντάρι θα έχουμε σήμερα στα βόρεια της Κρήτης. Τη θερμοκρασία δεν θα διαφοροποιηθεί και πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτή την ώρα εμείς στο Ηράκλειο έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει υγρασία που είχαμε τη Δευτέρα είχαμε βασικά υγρασία, γιατί από χθες άρχισε να πέφτει και να μην μας απασχολεί τόσο πολύ. Αλλά θα έχουμε ισχυρές ρηπές του ανέμου, θα φτάσουν και τα 55 χιλιόμετρα την ώρα, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Περίπου 30 βαθμοί θα είναι η θερμοκρασία σήμερα στα βόρεια, βεβαίως στα νότια θα είναι πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα, στο Τιμπάκι, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα δουν και 37 και 38 βαθμούς στα νότια, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, και θα αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία από το Σάββατο, από την ημέρα του 15 Αυγούστου. Θα δουν δηλαδή τη θερμοκρασία να πέφτει εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Εμείς, για να πούμε έτσι και για την ημέρα του 15 Αυγούστου, θα έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Μας το έλεγε και ο Λαγουβάρδος χθες, ο μετεωρολόγος, ότι θα έχουμε μελτέμια το Σαββατοκυριακό στην Κρήτη, άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος θα εκδράμει, θα πάει στη θάλασσα, άρα χρειάζεται να έχουμε λίγο αυξημένη την ετοιμότητά μας και την προσοχή μας για να μην έχουμε θέματα. Και βεβαίως δεν το συζητάμε τώρα σε σχέση με το πώς θα ενεργήσουμε τις ημέρες εκείνες. Δεν θα κάνουμε τώρα βλακίες, να ανάψουμε κάρβουνα, να ανάψουμε φωτιές στην Ήπεθρο για να ψήσουμε το κρεατάκι μας. Αυτό θα το αποφύγουμε. Θα επιλέξουμε άλλους τρόπους για να φάμε κρέας. Διότι να έχει ο Αυγούστος, εκεί προς το τέλος του μήνα θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το λέω τώρα γιατί είναι από εκείνα τα φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζουν τον Αύγουστο. Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζει και θα έχουμε και εκδηλώσεις ανά τη χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιοι, όπως για παράδειγμα εκεί στην Μεσαρά. Αλλά αυτό το οποίο, και φαντάζομαι το έχετε ακούσει γιατί σας έχουν βομβαρδίσει τις τελευταίες ημέρες, το οποίο χαρακτηρίζει τη σημερινή μέρα, είναι η έκλειψη, η ολική ηλιακή έκλειψη που θα έχουμε σήμερα. Εμείς τώρα δεν ξέρω, δεν είναι και τόσο ορατή, γιατί το φαινόμενο στην Ελλάδα θα αρχίσει γύρω στις 8.30 το βράδυ, αλλά θα είναι ορατή και εντυπωσιακή στη Βόρεια Ρωσία, στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, στην Ισπανία και σε ένα μικρό κομμάτι της Πορτογαλίας. Ξέρετε, εκείνη την ώρα είναι μέρα ακόμα σε αυτές τις χώρες. Βραδιάζει πολύ πιο αργά, εκεί γύρω στις 10. Καμία σχέση με το τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να την απολαύσουν και μάλιστα είναι πάρα πολύ. Το βλέπα νωρίτερα σε ρεπορτάζ στην ΕΡΤ. Πολλοί έχουν φύγει και ειδικοί επιστήμονες, αστροφυσικοί, αλλά και πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να πάει να δει την έκλειψη, αυτή την εντυπωσιακή έκλειψη που θα έχουμε, γιατί θα διαρκέσει και αρκετή ώρα, γύρω στα 10 λεπτά. Λοιπόν, αν διάβασα καλά, μάλλον λίγα λεπτά, δεν θα είναι 10 λεπτά. Εμάς θα είναι περίπου 10 λεπτά, τέλος πάντων. Πολλοί έχουν πάει προκειμένου να δουν από κοντά αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Σας έλεγα για την κίνηση που υπάρχει τις ημέρες αυτές και διαβάζω τώρα στο Κρέτα Live για να δούμε και το τι γίνεται από την Παρασκευή. Επιβεβαιωνόμαστε δηλαδή, γιατί το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε και από τις πτήσεις, από τα αεροπλάνα που πάνε και έρχονται πάνω στον ουρανό του Ηρακλείου. Λοιπόν, από την Παρασκευή 7 μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1088 πτήσεις, αεροπλάνα που πήγαν και ήρθαν. Λοιπόν, και έφτασαν στο Ηράκλειο με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού περίπου σχεδόν 90.000. Μέσα σε τρεις μέρες δηλαδή ήρθαν 90.000 τουρίστες, επιβάτες, άνθρωποι στο Ηράκλειο και το βλέπουμε, το νιώθουμε, το αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Όπου και να πας βλέπεις κόσμο και δεν βλέπεις απλά λίγο κόσμο, βλέπεις πολύ κόσμο. Μακάρι μόνο με αυτόν τον κόσμο να δουλέψουν και τα καταστήματα και όλα τα καταστήματα, είτε πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για καταστήματα εστίασης, γιατί έχουμε γκρίνιες ότι μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά δεν αγοράζει ο κόσμος, δεν μπαίνει στα μαγαζιά, δεν κάθεται να φάει, δεν κάθεται να πιει και γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα πάνε τα πράγματα από οικονομικής απόψεως. We'll be right back.

Χρειάζεται και μεγάλη προσοχή στους δρόμους τις ημέρες αυτές. Πάρα πολύ κόσμος ο οποίος βρίσκεται και είναι και πολλοί οι οποίοι είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι και κάνουν τις διακοπές τους εδώ, δεν ξέρουν και τους δρόμους και την επικινδυνότητα που υπάρχει σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά περιστατικά, αρκετά τροχαία, όπως αυτό το οποίο είχαμε χθες στην περιοχή των Αρμένων στο Ρέθυμνο. Είχαμε τη σύγκρουση δύο επιβατικών αυτοκινήτων. Αλλοδαπού ήταν και στις δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση στο ένα αυτοκίνητο ήταν Ιταλό, στο άλλο αυτοκίνητο ήταν Γάλλη και μάλιστα υπήρχαν και ανήλικα παιδιά μέσα. Είχαμε τραυματισμούς. Ευτυχώς δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά υπέστησαν κατάγματα και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ταλαιπωρηθούν μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους. Και βεβαίως και μόνο το σοκ και η ταλαιπωρία και ο πόνος που υφίστανται αυτή τη στιγμή ήρθαν για διακοπές και να καταλήξουν στο νοσοκομείο είναι ότι χειρότερο. Μια και λέω για νοσοκομεία, συνεχίστηκε χθες αυτή η αντιπαράθεση της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενζέλιο με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τους σοβάδες που έπεσαν σε ένα γραφείο των γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Τώρα επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα σταθώ στο ύφος, το γνωστό ύφος με το οποίο απευθύνεται και το οποίο σχολιάζει, αναφέρεται σε γεγονότα, θα σταθώ στο ουσιαστικό, και το ουσιαστικό γιατί αυτό είναι το οποίο ζητάει και ρωτάει και καλά κάνει η Ένωση Εργαζομένων, ότι εάν σε αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση, την κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων της χώρας, είναι το Βενζέλιο, και γιατί έχει γίνει και μία μελέτη σχετική για την αναβάθμιση και για να μην έχουμε προβλήματα στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Ρωτάει λοιπόν αν είναι μέσα και αν θα γίνουν εργασίες και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο Βενζέλιο. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπαμε, το ύφος είναι γνωστό και δεν θέλω να σταθώ στο τι είπε, θα σταθώ στην ουσία. Είπε ότι θα γίνει μια μελέτη σε σχέση με τα έργα που πρέπει να γίνουν στον Βενζέλιο νοσοκομείο, στο κυρίως κτίριο, στο κεντρικό κτίριο, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια γεγονότα και βέβαια να αναβαθμιστεί και όλο το κτίριο, γιατί κακά τα ψέματα είναι μιας πολύ παλαιότερης περίοδου. Αν μπεις μέσα, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά ο χρόνος έχει σταματήσει εκεί που ξεκίνησε, το 1950. Έχουμε άλλα βέβαια και έχουμε και αντίδραση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, γιατί ξεκίνησαν, δεν ξέρω αν είχαν σταματήσει, αλλά έχουμε πάλι εφημερίες που καλούνται να κάνουν γιατροί από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου στο Ρέθυμνο, το πολύπαθο νοσοκομείο του Ρέθυμνου που δεν έχει γιατρούς, δεν έχει προσωπικό και πολλές φορές λειτουργεί περισσότερο ως κέντρο υγείας παρά ως νοσοκομείο. Είχαμε λοιπόν την απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την εσπεσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Παγνή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και έχουμε αντίδραση από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου που καταγγέλει ότι η σχετική εντολή κοινοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου με ημερομηνία εφαρμογής 2 μέρες μετά, δηλαδή από σήμερα, και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ότι ανατρέπει πλήρως τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό των γιατρών. Υπογραμμίζει επίσης ότι ο νοσοκομιακός γιατρός δεν είναι μετακινούμενη ιατρική μπλούζα για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο κλινικό και λειτουργικό έργο, και τονίζει βεβαίως ότι δεν παίρνεις προσωπικό από εκεί που περισσεύει, δηλαδή από την παθολογική κλινική του Παγνή, όπου αυτή την περίοδο η πληρότητα της παθολογικής αγγίζει το 100% και σηκώνει μεγάλο βάρος της τριτοβάθμιας φροντίδας του νησιού. Δεν τους παίρνεις λοιπόν από εκεί που δεν περισσεύουν. Βασικά δεν περισσεύει κανείς βέβαια στα νοσοκομεία της Κρήτης, κακά τα ψέματα. Και ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις αναγκαστικές και έκτακτες μετακινήσεις προσωπικού και ότι θα πρέπει να προσληφθούν οι γιατροί.

Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στο Λασίθι λίγο αργότερα να τα πούμε με τον συνάδελφο Ιάσονα Ταβλά, να δούμε τι γίνεται στο γειτονικό μας δωμό. Αλλά θα πάμε να δούμε και το ζήτημα, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, αλλά το είχαμε αφήσει στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης. Έχει να κάνει με την προσπάθεια και με την απόφαση που έχει ληφθεί κεντρικά για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στο παλιό λατομείο της Ανώπολης, για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και από τη Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου και από τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι δεν επιθυμούν τη δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας στο λατομείο, το οποίο προσπαθούν κιόλας να το επαναφέρουν, να το αναβαθμίσουν. Λοιπόν, και θα έχουμε κινητοποιήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα γίνει και μια συνάντηση με την κυρία Κοζηράκη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε και γιατί τώρα οι κινητοποιήσεις. Θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Δοξαστάκη. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι. Θα επιστρέψουμε να πάμε στη Χερσόνησο, να πάμε και στο Λασίθι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτή το πρόβλημα που έχει προκύψει εκεί στα παλιά ανατολμία της Ανώπολης και στην προοπτική που υπάρχει για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων που έχουν να κάνουν με εσκαφές, με κατασκευές, με κατεδαφίσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν υπογράψει κατά αυτής της δημιουργίας αυτού της μονάδας περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και αντίδραση από το Δήμο και πάμε να βρούμε το Δήμαρχο της Χερσονήσου, το Ζαχαρία Δοξαστάκη, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχει προκύψει, γιατί είχαμε μείνει, κυρία Δοξαστάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις αρνητικές τοποθετήσεις και γνωμοδοτήσεις και τη δικιά σας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έχει αλλάξει κάτι, προωθείται, προχωράει το παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν?
1: Να σας πω, καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Το 2011-2014 κάναμε μεγάλο αγώνα προκειμένου να κλείσει οριστικά αυτό το λατομείο των Βουρνών που επί πάρα πολλά χρόνια είχε επιβαρύνει και είχε δημιουργήσει πλήστα προβλήματα στην περιοχή. Εδώ και 1,5 χρόνο τα λατομεία Βουρνών, αν και το συγκεκριμένο λατομείο ήταν αδρανές, ήταν κλειστό, επικαλούμενη κάποια διάταξη η οποία επιβάλλει και επιτάσσει την αποκατάσταση πρώην λατομείων και μπροστά στην πρόβλεψη και αναγκαιότητα του νόμου του 48-19 του 20 να δημιουργηθούν γραμμές ανακύκλωσης υλικών κατεδάφισης κλπ. Έρχεται να προτείνει μέσω της αποκατάστασης αυτού του λατομείου τη δημιουργία και λειτουργία αυτής της μονάδας, αυτής της δομής. Πέρασε λοιπόν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου εκεί ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος αρνήθηκε για πολλούς λόγους τεκμηριωμένους και υπαρκτούς και με επαρκή αιτιολογία ότι δεν πρέπει για διάφορους λόγους να γίνει εκεί η νέα χωροθέτηση αυτής της μονάδας. Για λόγους κυκλοφοριακούς, για λόγους περιβαλλοντικούς, ιστορικούς, σχεδιασμού κάποιων άλλων χρήσεων κοντά στην περιοχή κλπ. Κλπ. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά την διαβούλευση στη Συλλογή Απόψεων και Θέσεων, οδηγήθηκε το θέμα στο ΠΕΣΠΑ, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, στο οποίο προεδρεύει η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, είναι πενταμελές, όπου εκεί με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά, οι 2 κατά ήταν του κυρίου Αγαπάκη από την Περιφέρεια και της Προϊσταμένης Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ενώ οι άλλες 3 ήταν η ίδια η γραμματέας, το Δασαρχείο και μία διευθύντρια από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, υπερψήφισαν 3-2 να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Ο κόσμος λοιπόν, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, δικαίως αντιδρά, υπερψήφισαν 3-2 να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Ο κόσμος λοιπόν, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, δικαίως

0: Η Αρχιεπισκοπή είναι ιδιοκτήτρια μέσω της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ανοπόλεως του χώρου, τμήματος του χώρου, γιατί έχει και ο Δήμος εκεί ιδιοκτησία, τον οποίο χώρο τον έχει μισθώσει για 9 χρόνια μέσω ανατριετία. Λύγει το 2027 η πρώτη τριετία, οπότε μπορεί να αναθεωρήσει το αν θα ισχύσει ή όχι περαιτέρω η σύμβαση. Έχουμε ζητήσει από πλευράς της Αρχιεπισκοπής να καταγγελθεί η σύμβαση αυτή, η μίσθωση, για να σταματήσει και η δυνατότητα επί της ουσίας να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφανθεί συγκεκριμένα με σημεία τα οποία θα τηρήσει και θα υλοποιήσει στη συνέχεια και κυρίως όταν εκδοθεί η πρώτη εκτελεστή πράξη και συγκεκριμένα της αποκεντρωμένης, αν και εφόσον προχωρήσει κυρία Γενικός, να προσβάλλουμε αυτή την πράξη με τις αγκυρώσεις του Συμβούλιου Επικρατείας. Αυτό είχαμε κάνει και το 10 και είχαμε δικαιωθεί και γι' αυτό σταμάτησε η λειτουργία των λατομείων. Αλλά θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι δεν μπορεί με τόσο κόπο που καταβάλει ο Δήμος, οι επιχειρηματίες, οι φορείς της περιοχής, για να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση στον τουρισμό, σε μια βιωσιμότητα, έναν εμπλουτισμό και μια ανταγωνιστικότητα, τα πάντα επειδή είναι αναγκαιότητα, να θέλουν να τα χωροθετήσουν στο Δήμο Χερσονήσου. Πληροφορούμε και δεν θέλω να το πιστέψω ότι τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή ο ΒΟΑΚ στο κομμάτι που αφορά το νομό Ηρακλείου και το Δήμο και η επερχόμενη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών,
1: ναι.
0: Επειδή θα υπάρξουν τεράστιες ποσότητες και ανάγκη διάθεσης, βρήκαμε το χώρο εκεί, άρα πάμε χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Αυτά είναι λάθος όμως. Δεν πάει να πει ότι επειδή εκεί υπήρχε ένα λατομείο, υπάρχουν πλήστοι άλλοι χώροι. Εμείς δεν διαφωνούμε το να δημιουργηθούν αυτές οι γραμμές ανακύκλωσης που είναι και για το περιβάλλον σωστές και γενικότερα για την ανάπτυξη του νησιού, γιατί όλες αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει κάμε να διαθέσουν αυτά τα υποπροϊόντα τα οποία με τον τρόπο αυτό πρέπει να διατεθούν και να οδηγηθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, δεν θα σταματήσουμε να έχουμε την άποψη αυτή και με κάθε τρόπο και μέσο, στο πλαίσιο της απόφασης που έχουμε πάρει που είναι ομόφωνη και συμπαρατάσσονται και όλοι οι φορείς και είναι πάρα πολύ ενεργή η παρουσία τους και αισθητή η παρέμβασή τους, θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτή την επένδυση. Τώρα, είναι λάθος κατά τη γνώμη.
1: Μετά την απόφαση και αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας είπατε, τι κατά πλειοψηφία απόφαση υπέρ της δημιουργίας αυτής της μονάδας, πόσο κοντά είμαστε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου?
0: Έχει δρόμο ακόμα. Εδώ δρόμο. Είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Αλλά κάποια στιγμή ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, οπότε αρχίσει η λειτουργία. Και όταν ξεκινήσει η λειτουργία, μετά πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι αντίδρασης. Εγώ έχω διαμηνήσει ήδη στην εταιρεία που ενδιαφέρεται και έχει υποβάλει την αίτηση ότι είναι καθολική αντίδραση η άρνηση τοπικής κοινωνίας, άρα να έχουν επίγνωση ότι θα βρουν αντίθεση, θα βρουν μέτωπο, θα βρουν αντιδράσεις μπροστά τους. Δεν μπορεί σε ένα χώρο που μονοσήμαντα σε αυτόν οδηγεί μια αρτηρία οδική πλημελής και λυπής να έρχονται να χωροθετούν μια τέτοια δραστηριότητα η οποία τουλάχιστον για 10 με 12 χρόνια βάσει και του ορίγματος που υπάρχει εκεί στο λατομείο θα χρησιμοποιείται με τόσα φορτηγά τα οποία θα έρχονται και από τις δύο πλευρές και από Ηράκλειο και από Χερσόνησο θα οδηγούνται μέσα από αστικό χώρο σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα. Αυτό θα δημιουργήσει έμφραγμα. Ήδη έχει δημιουργηθεί έμφραγμα και στο ΒΟΑΚ με τις εργασίες που γίνονται και στην ΠΕΟ που υπάρχουν κάποιες ελλειπείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σχέση με τις εκκρεμούσες παρεμβάσεις για τους ισόπεδους κόμβους που γίνονται δύο μελέτες από Χερσόνησο μέχρι και Μάλια, που μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα και με την προοπτική του αεροδρομίου και κυρίως με την επένδυση στην Αμερικανική βάση Γουρνών, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει το απόλυτο έμφραγμα. Άρα δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε την περαιτέρω μια περιοχή με τέτοιου είδους δραστηριότητες.
1: Υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή αν η λειτουργία της μονάδας στο λατομείο συνδέεται με αυτά τα μεγάλα έργα που είναι πάλι, αφορούν τη δική σας την περιοχή, υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στο Δήμο Χερσονήσου που θα μπορούσε να λειτουργήσει εκεί η μονάδα?
0: Η περιοχή δική μας ήδη στην προσπάθεια της κατασκευής των αναγκαίων σημαντικών μεγάλων έργων υποδομής για το νησί έχει δώσει χώρους. Στον κούπο που είναι κατεξοχήν στα όρια του Δήμου Χερσονήσου στην περιοχή του Χαρασού είχε και έχει χωροθετηθεί λατομείο Δανειοθάλαμος για την Τέρνα για την κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου. Σκοπίμως και ασφαλμένα και με σκοπιμότητα τονίζω τότε από την

0: υπόθηκε πάνω στην πρόταση του χάρτη ότι είναι στην περιοχή του Δήμου Μινώα. Λάθος. Επέμενα τότε και είπα ότι δεν είναι στη Δημοτική Μαρίου, είναι στο Χαρασό. Δέχτηκε λοιπόν η περιοχή αυτή την επίδραση. Έχουμε επιπτώσει ήδη στις γεωτρήσεις. Πληροφορούμε ότι και η Τέρνα ετοιμάζεται να αντικαταστήσει αυτό το δανειοθάλαμο με νέα πρόταση πάλι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου. Εάν θέλουν λοιπόν αυτή τη δραστηριότητα που λέγεται τουρισμός, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, που προσφέρει τα μέγιστα, να τη γεμίσουν ελαττωμία και τέτοιου είδους δραστηριότητες και καταστάσεις, ας το πράξουν. Τα έχουμε δει όλα, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν θα αφήσουμε να εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα με τον τρόπο αυτό.
1: Πότε θα γίνουν οι επαφές και με την κυρία Κοζηράκη και με την Αρχιεπίσκοπο? Με τον Αρχιεπίσκοπο, φαντάζομαι, έτσι θα τα πείτε.
0: Εντάξει, με το σεβασμιότατο θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί και θα βρεθεί λύση. Αυτό που ζητούμε μπορεί μέσα από ένα διάλογο να επιληθεί, όχι επιζημία της Ιεράς Μονής. Είμαστε εδώ να συνδράμε και να βρούμε μια αποδεκτή και νόμιμη λύση που να μην εκθέτει κανένα από τα δύο μέρη. Και προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε εδώ να συνεργαστούμε, να κάνουμε διάλογο. Εγώ σήμερα μετά τη συνάντηση που θα έχω με τον κύριο Περιφερειάρχη, που είναι προγραμματισμένη για κάποια άλλα θέματα, και θα θίξω βεβαίως το θέμα αυτό, θα επιδιώξω να βρεθώ με την κυρία Κοζηράκη για να μου ορίσει τη μέρα που μαζί με την Επιτροπή μπορούμε να την επισκεφτούμε, που το αίτημά μας εκεί είναι αυτή η γνωμοδότηση που έχει γίνει από το ΠΕΣΠΑ, αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, να μην καταλήξει σε έκδοση διοικητικής πράξης, αλλά να προχωρήσει ή στην επανεξέταση, ή στην ακύρωση, ή στην αρνητική θέση σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα που υπάρχει από την εταιρεία αυτή των Λατομείων Γουρνών.
1: Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι και να επιδιώξουν να το προχωρήσουν, έχετε στη φαρέτρα σας αρκετά όπλα, έτσι, τα προκειμένου να ακυρώσετε.
0: Καταρχήν, η είσοδος του Λατομείου γίνεται από ιδιοκτησία 100% του Δήμου.
1: Ναι.
0: Άρα αν αποκόψουμε την πρόσβαση προς τα εκεί θα δημιουργηθεί θέμα. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν ξεπερνιούνται εύκολα αντιδράσεις οι οποίες στηρίζονται σε καθολική άρνηση και σε τεκμηριωμένη άποψη τοπικής κοινωνίας και του Δήμου. Πλέον μιλάμε για ορθολογισμό, μιλάμε για χρηστή διοίκηση, μιλάμε για αποτελεσματικές αποφάσεις και όχι να κάνουμε ευκαιριακές επιλογές, προσεγγίσεις επειδή υπάρχει ένα οξύ πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων και ιδιαίτερα αυτών των ειδικών απορριμμάτων, αλλά η πολιτεία πρέπει να φροντίσει με τον σωστό τρόπο να χωροθετήσει εκεί που πρέπει αυτές τις μονάδες.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή επικαλείστε περιβαλλοντικούς όρους και θα πει κάποιος ο οποίος δεν είναι από την περιοχή, το βλέπει λίγο αποστασιοποιημένα, ένα λατομείο ήταν, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ένα τρόπο να λειτουργεί και να εξυπηρετήσει και να λύσει προβλήματα που έχουν να κάνουν μεγάλα έργα της Κρήτης.
0: Εμείς έχουμε συμβάλει τα μέγιστα για αυτά τα μεγάλα έργα. Εμείς βλέπετε έχουμε υποστεί ένα έμφραγμα από τις αρχές του Μάρτη με όλη αυτή τη δυσκολία. Λέει φέρνουμε τον τουρίστα από τη Σκανδιναβία και κάνει 3 ώρες να πάει στην ξενοδοχειακή μονάδα. Λόγω της κατάστασης απαράδεκτης, επίοικως απαράδεκτης που εμφανίζει το αεροδρόμιο η πύλη εισόδου. Ναι, έχουμε την προοπτική του νέου αεροδρομίου, αλλά όχι να μην έχουμε και χαρτί υγείας ή να μην έχουμε μια τουαλέτα η οποία να μπορεί να μπει ο αφυκνούμενος ξένος, και έχουμε τόσα προβλήματα, θα μας φορτώσουν τώρα και αυτό. Εμείς δεν αρνούμαστε. Δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο που ζητούμε προνομιακή μεταχείριση. Έχουμε ένα ανάπτυγμα, έχουμε μία υπόσταση και λέμε, προσφέρουμε αυτά, βοηθήστε μας τουλάχιστον αυτό το οποίο αποδεδειγμένα δίδει στην εθνική οικονομία, μην το καταστρέψετε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε να το καταστρέψουμε.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: και
0: καλή συνέχεια.
1: Καλό 15 Αύγουστο σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Λασίθι, να πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα σήμερα, τι νέα έχουμε στο Λασίθι?
1: Να ξεκινήσουμε από τις υποδομές.
0: Ναι.
1: Σήμερα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, θα συζητηθεί, δηλαδή είναι στο τελικό στάδιο όσον αφορά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η δεύτερη παράκαμψη απαιτούντα προς πλάκα ουσιαστικά έχουμε αυτό το δρόμο γεφύρου της Άρτας, ξεκίνησε με δικαστικές προσφυγές. Η παράκαμψη της Ελούντας, η γνωστή παράκαμψη.
0: Αυτό θα σου λέγα, είναι η συνέχεια, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η συνέχεια του έργου.
1: Ελούντα πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Φτάσουμε μέχρι την πλάκα.
0: Και είναι η παράκαμψη πια τώρα, της πλάκας.
1: Ναι, τώρα αυτό που θα
0: συζητήσουμε. Άρα δηλαδή. Άρα μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος δεν θα διέρχεται κάποιος από τον παραλιακό δρόμο της, που οδηγεί, ναι, στην, ναι, πλάκα. Ναι, ναι. Έτσι, για να δρόμο... καταλάβουμε και εμείς που είμαστε λίγο πιο μακριά.
1: Ένα δρόμο με πολλά ατυχήματα και σοβαρά, αν θυμάσαι καλά εκεί.
0: Ένας δρόμος πανέμορφος, αλλά που δεν μπορεί να σηκώσει το κυκλοφοριακό βάρος που υπάρχει πλέον, ναι, στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι, έχουν συμβεί σοβαρά ατυχήματα. Μεταξύ αυτών ήταν και με την κοπέλα που έχασε το πόδι της, αν θυμάσαι καλά.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει κολλήσει 20 χρόνια σε προσφυγές στα δικαστήρια από ιδιοκτήτες. Μια ιστορία 20 με 25 χρόνια. Μια πολύ δύσκολη. Κατάφερε λοιπόν ο Αντιπεριφερειάρχης εκεί να τρέξει τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκαν τα δικαστικά, τέλειωσε αυτό. Οπότε έχουμε ολοκληρωθεί η ΜΠΕ όσον αφορά το πρώτο στάδιο και τώρα μιλάμε για το δεύτερο. Πραγματικά, μόλις δούμε εμείς εδώ οι λαθητιώτες, οι ελληνικολιώτες, εν πάση περιπτώσει, μπολντόζα να μπαίνει εκεί, θα πούμε ότι κάτι άλλαξε.
0: Mm.
1: Γιατί.
0: Τα ακούτε και δεν το βλέπετε και δεν το πιστεύετε.
1: Το γραφικό φοβείο της Λούντας βιώνει μια απίστευτη πίεση με φορτηγά, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, με τουρίστες. Δεν υπάρχουν πια.
0: Έτσι είναι. Όποιος έχει βρεθεί στην περιοχή Ιάσονα καλοκαίρι μπορεί να καταλάβει για τις συνθήκες και για τις καταστάσεις μιλάς.
1: Και είναι ένα γραφικό χωριό το οποίο έχει ανάγκη πάρα πολύ το δρόμο αυτό προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
0: Στη συνάντηση τι θα γίνει ακριβώς?
1: Είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτό συζητείτε. Να ολοκληρωθεί από τους μελετητές. Είναι από τα πιο σημαντικά έργα που θα γίνουν στην περιοχή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τέλος του καλοκαιριού ή αρχές του χειμώνα την εγκατάσταση του εργολάβου για το πρώτο τμήμα. Πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου έχουμε απαγόρευση κάθε δραστηριότητα λόγω εντοπισμού πυρομαχικών δίπλα στον ύφαλο κυματοθράφτη στην πόλη της Ιεράπετρας. Αντιλαμβάνεστε πού είναι αυτό. Όπως είναι η πόλη.
0: Ναι.
1: Πώς είναι το λιμανάκι που βγαίνει στα έξω, εκεί έχει ένα κυματοθράφτη που φαίνεται ότι βρέθηκαν πυρομαχικά με αποτέλεσμα το λιμναρχείο να
0: έχει απαγορεύσει εκεί το μπάνιο στην περιοχή
1: για να έρθει η υπηρεσία του στρατού να τα αξιδοτερώσει, να τα πάρει. Λοιπόν, δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε από εκεί πέρα όμως συνέχεια υπάρχουν αυτά τα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και όμως αυτά τα απομεινάρια του πολέμου τα βρίσκουμε συνέχεια. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην απαραμένη Ιεράπετρα, όπου έχουμε ένα γιοταχή το απόγευμα της Τρίτης, το οποίο τούμπαρε με τρεις τουρίστριες στην περιοχή της Επισκοπής. Το αυτοκίνητο ερχόταν προς Άγιο Νικόλαο. Οι δύο κοπέλες είχαν. Μάλλον το όχημα πέρασε το αντίθετο ρεύμα, τούμπαρε στα Πρανή. Οι δύο κοπέλες είχαν μόλοπες και η μία ανέφερε ότι πονούσε μέσα της πολύ. Οπότε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους και δεν χρειάζεται μεταφορά στο Ηράκλειο για καμία. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός.
0: Τυχερές λοιπόν, ήταν, Ιάσονα.
1: Σε κάθε περίπτωση, λογικό είναι αυτό.
0: Αφού μας λες ότι καταστράφηκε και το αυτοκίνητο, Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα. Να πω κάτι, ότι η περιφέρεια, την περιφέρεια Ελαστείου θα, με τους επιστήμες, με τους μηχανικούς υπεύθυνους για τα δικά δίκτυα, που συνεργάζεται, θα σχεδιάσει κυκλικούς κόμβους προκειμένου να μπορούν με ασφάλεια από τα ξενοδοχεία οι τουρίστες αλλά και οι εργαζόμενοι να μπορούν να μπουν στο δίκτυο, διότι έχουμε διπλή διαχωριστική σε όλο το δίκτυο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν με ασφάλεια και νόμιμα να πάνε και οι πελάτες αλλά και οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, τώρα να πω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τους προσκυνητές που πάνε στην Παναγία της Παραμένης, το είπα και χθες, αλλά αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες είναι άνθρωποι με μαύρα ρούχα στα βλούλα, από το νέο εθνικό δίκτυο.
0: Μας το έλεγες και χθες, ότι είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έχουν πολύ πτάμα να περπατήσουν στο οροπέδιο. Δεν είναι άσον αυτό?
1: Όχι.
0: Πού?
1: Φανερωμένη εδώ.
0: Στη Φανερωμένη.
1: Γεράπετρα.
0: Μάλιστα. Και είναι πολύ επικίνδυνο, μας έλεγες, γιατί είναι.
1: Όχι, απλά επικίνδυνο. Ναι, και εντωμεταξύ, από το παλιό εθνικό δίκτυο, το παλιό, το τεύο που είναι τώρα, περνάει από την Αμουδάρα, κάπως είναι, δεν έχουν τόσο πολλά οχήματα. Είναι κάτι το οποίο
0: χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να φορούν ειδικό ζηλεύω.
0: Να φοράνε φωτεινά ρούχα. Δηλαδή.
1: Μου ζήτησαν την τροχία να το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Οι τουρίστες που οδηγούν το βράδυ δεν καταλαβαίνουν.
0: Σωστό.
1: Να δουν ανθρώπους εκεί στον δρόμο να περπατούν. Σημαίνει που πάνε αυτοί.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Ιάσο, να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και εμείς είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τι δεν είπαμε, βεβαίως, έτσι. Δεν είπαμε ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Ηράκλειο, μια ξεχωριστή μέρα για τον Όφι. Έχουμε τον τελικό του Super Cup. Στον αστερισμό, λοιπόν, του τελικού ζει σήμερα το Ηράκλειο. Ήδη ό,τι εισιτήριο είχε στη διάθεσή του Όφι το έχει διαθέσει. Θα είναι γεμάτο το Παγκρέτιο Στάδιο. 8 ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι. Είχαμε χθες και τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι προπονητές και οι αρχηγοί των δύο ομάδων και φωτογραφήθηκαν κιόλας δίπλα στο κύπελο. Μακάρι το κύπελο που ήρθε στο Ηράκλειο να μείνει και στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο είναι η μόνη ευχή που έχουμε και μακάρι να δούμε και όμορφο ποδόσφαιρο απόψε. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε ραδιοφωνικά και από εμάς και από τις συχνότητες της Era Sport. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Sky. Λοιπόν, και να ευχηθούμε τα καλύτερα, να ξεκινήσει με το δεξί η αγωνιστική περίοδος για τον Όφι, να το πάρει το κύπελο απέναντι στην πρωταθλήτρια και να παίξει και όμορφο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ο Γιώργος Γαλιτάκης στις 11 θα έχει πολύ περισσότερα να σας πει και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχαμε χθες, όπως σας είπα, στη συνέντευξη τύπου, σε σχέση με τα αγωνιστικά και ό,τι έτσι χρήσιμη πληροφορία υπάρχει για τον τελικό. Είμαστε 3 λεπτά, 2 λεπτά μάλλον πριν από τις 10. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε και πάλι. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί εδώ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλληψιστές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε ανδραγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια Μετάδοση και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Η εκπομπή Ατζιανή είναι κοντά σας.

Βάιος χειμώνα στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματιακή υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από τα Ανατολικά αναμεταδίδουν το σήμα. Είναι ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης από το στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Και αυτή η εβδομάδα η οποία μας φέρνει πιο κοντά στην κορύφωση των διακοπών, στην κορύφωση του καλοκαιριού ημερολογιακά, αν το ταυτίσουμε κάπως με το πόσο κρατάει το καλοκαίρι στη χώρα και στην Κρήτη ειδικά, και βέβαια με την κορύφωση και γενικότερα των διακοπών, οι οποίες το ερχόμενο Σάββατο θα έχουν την τιμητική τους απανταχού σε όλη την επικράτεια την ελληνική και έπειτα τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Για τους λίγους εναπομείναντες που μας ακούτε είτε από γραφεία είτε από τις εργασίες σας και είστε οι τελευταίοι των μηκανών μαζί με τα μεθυμών, μαζί με μας, κουράγιο, λίγο μας έμεινε ακόμα. Μετά βέβαια θα συνεχίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτές οι μέρες που ουσιαστικά μας φτάνουν όλο και πιο κοντά στο 15 Αύγουστο και στη χαλάρωση αυτή που υπάρχει αυτό το διάστημα για πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, άλλος τόσο μπορεί να είναι και ο κόσμος που πιέζεται παραπάνω, όποιοι δουλεύουν ειδικά στον τουρισμό, στην εστίαση, σε περιοχές που σφίζουν από κίνηση τουριστική. Δεν συμφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει κουράγιο σε όλους, θα περάσει και όσοι κάνετε διακοπές να τις απολαύσετε, να χαλαρώσετε και να το ζήσετε όσο μπορείτε.

12 γράφει το ημερολόγιο σήμερα, είναι Τετάρτη και γνωστή γιορτή μεγάλη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα κάτι που γράφει το εορτολόγιο και είναι μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, αν υπάρχουν κάποιοι, χρόνια σας πολλά. Είναι όμως Παγκόσμια Μέρα Νεολαία σήμερα. Έχει θεσμοθετηθεί να γιορτάζεται τη σημερινή ημέρα. Ενώ το πολύ έτσι εμβληματικό που χαρακτηρίζει, ταυτίζει τη σημερινή ημέρα, τη 12η Αυγούστου, είναι ότι το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, η τελευταία ηγεμόνα της δυναστείας των Τολεμαίων στη μεγάλη αυτή χώρα, αυτοκτονεί. Σύμφωνα με το θρύλο, από τσίπημα φιδιού που η ίδια έβαλε πάνω στο σώμα της.

Και στα πολύ νεότερα, σαν σήμερα, έτσι έριξε ένα βλέφαρο τώρα για να. Είναι αρκετά, ρε παιδί μου, κάθε ημερομηνία έχει μια δική τη σημασία και ιστορική κιόλας καταγραφή, στην ιστορική καταγραφή. Αλλά σαν σήμερα, το 1988, κάνει πρεμιέρα εν μέσω τρομακτικών αντιδράσεων η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, Ο Τελευταίος Πειρασμός, βασισμένη φυσικά στο ομώνυμο σπουδαίο μυθιστόρημα του Νίκο Καζαντζάκη. Ενώ σαν σήμερα επίσης, 12 Αυγούστου του 2004, παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Το εμβληματικό αυτό έργο που ενώνει ουσιαστικά την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ελλάδα.

Λοιπόν, και στα καιρικά τώρα παραμένει αυτή η στασιμότητα στον Ιδράργυρο, χωρίς εντάσεις, με μια ελαφριά δροσιά που προκαλούν οι βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο. Δροσιά τώρα. Μέχρι 32-33 βαθμούς Κελσίου θα φτάνει ο Ιδράργυρος στα βόρεια και λίγο παρακάτω στα νότια και στην κεντρική χώρα, στην κεντρική, συγγνώμη, Κρήτη, λίγο περισσότερο, ίσως και 34-35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε τις εντάσεις και την άπνοια αυτή των προηγούμενων ημερών, των προηγούμενων εβδομάδων. Ομοίως και για αύριο Πέμπτη στην ίδια κατάσταση. Από την Παρασκευή τώρα και μετά υπάρχει ένα περίεργο. Εντάξει, αυξάνονται και πάλι οι άνεμοι, οι βόρειοι, και φορτώνει ένα σύστημα έτσι μελτεμάκι, το οποίο ενδεχομένως, ξαναλέω, να υπάρχει ζήτημα με τις μετακινήσεις τις ακτοπλοϊκές. Αλλά αυτό για την ώρα δεν το... είναι στην πρόγνωση, οπότε είναι νωρίς ακόμα. Είναι Τετάρτη, θα δούμε τώρα πώς θα πάει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αλλά είναι ένα ζήτημα συνολικά και το λέω για να είναι κάποιοι υποψιασμένοι, αν και εφόσον έχουν σκοπούς, ότι μπορεί και να υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Υπάρχει μια τέτοια πρόγνωση που βλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Αττική προς το Αιγαίο, δηλαδή συνολικά στις μετακινήσεις, στις ακτοπλοϊκές του Αιγαίου. Οπότε ενδεχομένως, αν ισχύσει και επιβεβαιωθεί και είναι και βαρύ και φορτωμένο το σύστημα, το καιρικό, να επηρεάσει και τις δικές μας ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Και ειδικά τώρα μέσα στο 15 Αύγουστο, αυτό είναι πολύ κέριο, αλλά θα δούμε. Δεν το δένουμε, το κρατάμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν τα μοντέλα αύριο κυρίως, για να μπορούμε να πούμε κάτι επίσημα και κάτι πιο χειροπιαστό. Να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, διότι μου κάνει νόημα ο Βάιος, ο χειμώνας, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα.

Και στα πολύ καλά, γιατί έτσι θα ξεκινήσω. Με την επικαιρότητα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, συγγνώμη, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και έχουμε πάλι μια υπέρμορφη του διεθνούς Στίβου, του διεθνούς στερεώματος του αθλητισμού, τον Μίλτον Ντόγλου, να κατακτά ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, μία ακόμα πρωτιά, σημειώνοντας άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Τρομακτικό ρεκόρ γενικώς, διότι είναι ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του αγωνίσματος ο οποίος κατακτά 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο, συναπτά κιόλας έτη, στα συναπτά έτη, καθώς έχει το εντυπωσιακό σερί καταγράψει στο ιστορικό του και στο βιογραφικό του και στην ιστορία του αθλήματος πια, με χρυσό στο Βερολίνο το 2018, χρυσό στο Μόναχο το 2022, χρυσό στη Ρώμη το 2024 και τώρα ένα ακόμα τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ το 2026. Γενικά είναι το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ο Έλληνας ο οποίος έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, ήδη καταγράψει. Έχει σημειώσει άλμα στα 8 και 66, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, και βέβαια έχει ο ίδιος όλα τα φόντα να το πάει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού και του παγκόσμιου πια αθλητισμού, με την πορεία που καταγράφει. Και βέβαια δεν χάνει ποτέ αυτή την ανεμελιά, αυτή την χαλαρότητα, αυτό το χαρακτήρα που έχει ο ίδιος, διότι μετά σε δηλώσεις του στο Earth News, όπως που καλύπτει μέσω της, του Earth Sports, την μεγάλη αυτή διοργάνωση στο Μπέρμιγχαμ, ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν έχει πάνω του το μετάλλιο το οποίο του απονεμήθηκε λίγο νωρίτερα, και βέβαια με την αυθόρμητη και απλή χαλαρή αντίδρασή του, που είπε ότι μας το έδωσαν, αλλά μάλλον το παρατήρησα και έκανα βλακεία, τέλος πάντων άλλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει το έβγαλα, το άφησα και έφυγε τρέχοντας να πάω να το πάρει την ώρα που έκανε δηλώσεις. Διότι αυτός είναι. Αυτός είναι ο Μίλτος Ντόγλου, ο σπουδαίος αθλητής και μια σπουδαία προσωπικότητα.

Τώρα θα πάμε ξανά στα δύσκολα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι πάει. Σύγκρουση Ιράν, είπα, καλά κρατεί. Καμία κεχηρία, καμία συμφωνία, καμία κατάπαυση του πυρός. Ίσα-ίσα έχουμε κλιμάκωση στην ένταση της σύγκρουσης. Και βέβαια όλο το επίκεντρο μεταφέρεται στα στενά του Ορμούς, στον κόλπο του Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί έχουν αρχίσει να γίνονται εκ νέου επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούς η Τεχεράνη και βέβαια συνεχίζει τη σκληρή ρητορική η Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέτουν εκτός παιχνιδιού τις ίδιες φυσικά και βέβαια ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ότι υπάρχει ο πλήρης έλεγχος από τη ΣΥΠΑ στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, για ακόμη μια φορά τα περιστατικά και τα γεγονότα τον διαψεύδουν, αλλά τι να πεις, έτσι είναι. Ό,τι δηλώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Και η ανησυχία φυσικά εντείνεται και παραμένει και ο τρόμος και ο φόβος για το τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα, τόσο στο κομμάτι της ασφάλειας της παγκόσμιας, αλλά και για τα ενεργειακά που είναι το κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει άπαντες πάνω στον πλανήτη, υπάρχει αυτό το αβέβαιο μέλλον. Με ό,τι γι' αυτό σημαίνει σε μια επερχόμενη σιγά σιγά χειμερινή περίοδο.

Και πίσω στα δικά μας έχουμε συνολικά μια επόμενη περίοδο η οποία έχει να λέει ως προς το τι αναμένεται να υποθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε την ομιλία ουσιαστικά του Πρωθυπουργού που αναμένεται να δώσει πράγμα και βέβαια να ξεκαθαρίσει και το τοπίο ως προς τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Αν θα επιβεβαιωθούν και θα γίνουν οι πρόορες εντός του Οκτώβρη ή αν θα διαψευστούν μια και καλή και θα προχωρήσουμε με νέα ουσιαστικά ημερομηνία ενδεχομένως την Άνοιξη. Πάντως έχει ενδιαφέρον το τι θα συμβεί. Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι γενικότερα κινούνται όλοι σε προεκλογικούς ρυθμούς και περιοδίες βλέπουμε εν ώψη και καλοκαιριού που υπάρχει και ο κόσμος που είναι έξω και ξέρετε πρέπει να γίνει και το σχετικό νταραβέρι που λένε λαϊκά, να υπάρξει η επαφή αυτή ή από κοντά η χειραψία, το χαμόγελο. Άρα και ως προς τους υποψηφίους αλλά και ως προς τις δυναμικές των κομμάτων έχουμε καταλάβει όλοι ότι είμαστε ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Μένει να φανεί αν θα είναι σύντομη και άμεση προεκλογική περίοδος ή αν θα πάμε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι και την άνοιξη του 2027.

Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στο σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις. Μες στον καπνό πετάξα ένα σ' αγαπώ. Και εσύ αμίλητη να κλαις και να καπνίζεις. Το χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλο ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι.

Σε βρήκα πάλι κάποια τέλειωτη βραδιά. Στα μπαρ της λύπης να κοιτάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια, τσέπη και αγκαλιά.

Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, κι αυτοί που ζουνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι.

Και στα δικά μας τώρα πάλι πίσω, είχαμε χθες την προφυλάκηση του 32χρονου στην Κίσαμο, ο οποίος είχε ρημάξει επιχειρήσεις, τουλάχιστον 5 καταστήματα, που βέβαια μέσα από την πολύ συγκεκριμένη αυτή μέθοδο της απασχόλησης είχε κινηθεί προς τα ταμεία και είχε αρπάξει βέβαια όλες τις εισπράξεις και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει από τα καταστήματα. Συνελήφθη στα ΚΤΕΛ από την Κίσαμο με προορισμό προς τα Χανιά λίγο πριν αναχωρήσει, ενώ εντοπίστηκε μαζί με τα κλοπημαία. Προέβαλε και αντίσταση στις αστυνομικές αρχές. Ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι είχε, ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν ήξερε τι έκανε όταν πραγματοποιούσε τις ληστείες κατά εξακολούθηση. Ωστόσο, ούτε ανακρίτρια του εισαγγελέα πίστηκαν και πήρε το δρόμο του για τη φυλακή. Προφυλακίστηκε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Φέρεται να είχε, να είχε αφαιρέσει πολύ πράγμα από ό,τι λέγεται, από τα όσα έχουν καταγγελθεί. Τώρα αυτά θα τα διαπιστώσουν βέβαια οι αρχές, το πλήρες εύρος της υπόθεσης, στέλνοντάς τον στην δικαιοσύνη.

Και στα πιο φρέσκα νέα έχουμε συλλήψεις πια, γιατί είναι δύο οι συλλήψεις, για εγκληματική οργάνωση που ουσιαστικά είχε στις δραστηριότητές της την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, όπως μαθαίνουμε από τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τις αστυνομικές αρχές, καθώς ένας 29χρονος που συνελήφθη τη Δευτέρα και ένας 26χρονος που συνελήφθη χθες αργά το βράδυ φέρεται να είναι σε κύκλωμα το οποίο έκανε διακίνηση ναρκωτικών, παραλάβανε δέματα από εταιρείες ταχυμεταφορών, courier δηλαδή, τα οποία μέσα είχαν, οι κούτες αυτές οι μεγάλες, είχαν κουτιά από παιχνίδια παιδικά, διάφορα, και μέσα στα παιδικά παιχνίδια είχαν κρύψει ποσότητες ναρκωτικών, αρκετά μεγάλες, συνολικά πάνω από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν ένα κιλό, όχι λιγότερο από ένα κιλό, περίπου 500 γραμμάρια κοκαίνης, η οποία βέβαια όλο αυτό το πακέτο έχει τεράστια αξία χρηματική μεταπόλησης, όπως πολλούνται δηλαδή. Το μεν πρώτο πακέτο ήρθε τη Δευτέρα εκεί όπου και συνέλαβαν τον 29χρονο φοιτητή στα Χανιά οι αρχές, και βέβαια ένα ακόμα πακέτο πήγε με προορισμό εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο, το οποίο μέσα περιείχε 8 κούτες παιχνιδιών αντίστοιχα. Και βέβαια η συνολική μπάζα όλη αυτή έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό μεγάλο Χανίων. Προφανώς ήταν μια συνθήκη πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή παρακολουθούνταν καιρό από τις αρχές. Και για να μιλούν τώρα οι αρχές για εγκληματική οργάνωση σημαίνει ότι τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο θα πρέπει να είναι μέσα, θα είναι εγκληματική ομάδα, μπορεί και παραπάνω. Αυτό μαθαίνουμε, ότι ενδεχομένως επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες για το πώς θα εξελιχθούν νέες συλλήψεις, είτε στους αποστολείς των πακέτων, είτε συνολικά σε εμπλεκόμενους στην υπόθεση και στην οργάνωση αυτή, όπως την έχουν ονομάσει οι αστυνομικές αρχές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντως οι ευρηματικοί τρόποι για να διακινήσει κάποιες ναρκωτικά συνεχίζονται, και βέβαια αυτό δεν το λέμε για να είναι απλά στον εντυπωσιασμό, είναι το πόσο πια είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις όλη αυτή τη διαδρομή των ναρκωτικών ουσιών και πόσο προσπάθεια θέλει παραπάνω για να μπορείς να διαπιστώνεις συχνά τα κυκλώματα αυτά που σκορπούν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το θάνατο, είτε στους νέους είτε στους μεγαλύτερους. Για τη δεύτερη σύλληψη να σας πω ότι είναι ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Είχε ποσότητες ναρκωτικών και ο ίδιος και κάναβης και κοκαίνης στην οικία που κατοικούσε, και φέρεται να συνδέονται με την οργάνωση. Πιθανότατα θα τον παγκελθούν κατηγορίες εντός της ημέρας, ενώ θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, αυτό μαθαίνουμε. Ενώ ο έτερος συλληφθής, ο 29χρονος φοιτητής, θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη στην εισαγγελία ώστε να απολογηθεί για τις πράξεις που του καταλογίζονται.

θεροσκοπείο η ομάδα Μετέο του Κωστή Λαγκουβάρδου, ένα πολύ ενδεικτικό και βέβαια πολύ θλιβερό έτσι αποτύπωμα από τις φωτιές που κατέκαψαν σε Πρέβελη και Μέλαμπες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου Αγίου Βασιλείου, πραγματικά πολύ μεγάλο. Αλλά πολύ σημαντικό επίσης, διότι καταγράφει μέσα αυτός ο χάρτης που έχουν αποτυπώσει και διαχρονικά τις φωτιές που είχαν ουσιαστικά καταστρέψει τον ομό Ρεθύμνης την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε είναι και ενδεικτικό να συγκριθούν οι περιοχές, είναι ενδεικτικό να δούμε και σε ποια σημεία είχαμε έτσι καταστροφές και επαναλαμβανόμενες. Και βέβαια η αποτύπωση φανερώνει και το μέγεθος πραγματικά της πολύ μεγάλης καταστροφής, ιδίως της φετινής, διότι μπορεί να μην φάνηκε επειδή οι περιοχές είναι λίγο πιο αεροκατοικημένες εκεί, αλλά πραγματικά οι φλόγες, η πυρηνή λέλαπα αυτή όπως συνηθίζουμε να λέμε, κατέκαψε μια πάρα πολύ πολύ μεγάλη έκταση.

Λοιπόν, και βέβαια γενικώς είμαστε, παρόλο ότι σήμερα δεν είναι η μέρα επικίνδυνη όπως άλλες μέρες σύμφωνα με το χάρτη εκτίμησης κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είμαστε όμως οι πατμών, είναι όλοι στην επιφυλακή που ορίζει η περίοδος η θερινή και ειδικά αυτές οι μέρες με την παραπάνω επισκεψιμότητα στα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων τηρούν αυτή την άτυπη εγρήγορση, ενώ χωρίς να είναι σε επιφυλακή επίσημη, αλλά έτσι οργανώνουν τις υπηρεσίες τους και τις επιφυλακές τους, ώστε να είναι όπου ακριβώς χρειαστεί. Φυσικά, ενώ ξαναλέω είμαστε στο κίτρινο σήμερα, στην κατηγορία 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς, στον κίνδυνο αυτό, είναι όλοι οι πατμών, γιατί από τον παραμικρό μπορεί να δημιουργηθεί κάτι το οποίο ειδικά αν χρειαστεί να υπάρξει έτσι περαιτέρω κινητοποίηση και δεν είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα οι περισσότεροι, μπορεί να έχουμε χειρότερη επιδείνωση σε μια δυνητικά επικίνδυνη πυρκάγια. Και βέβαια το λέμε όλο αυτό διότι είναι υπεράνθρωπες προσπάθειες πολύ συχνά σε αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες και πρέπει να αντιμετωπίζονται και με τη δέουσα προσοχή συνολικά, όχι απλά στα ευχολόγια και στα κατόπιν εορτήσεων, την μπράβο σας και χειροκροτήματα, και πρακτικά. Καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Πάμε τώρα στο άλλο σκέλος που είχαμε χθες, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εντός της πόλης των Χανίων και συγκεκριμένα στη συνοικία της Νέας Χώρας, στα δυτικά της πόλης, από το λιμάνι ουσιαστικά. Καθώς είχαμε διαρροή και πολύ έντονη ζημιά σε αγωγό αποχέτευσης στην περιοχή της Νέας Χώρας, εκεί που πρόσφατα βέβαια αποκαταστάθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης και ήταν έτοιμες να μπουν οι εργασίες, υποτίθεται, για να γίνουν και με καλύτερο τρόπο και οι αποχετεύσεις να αλλάξουν. Που βέβαια όλη αυτή η διαρροή, όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, η αδυναμία, η αστοχία, σε συνδυασμό φυσικά με τον παραπάνω φόρτο στην περιοχή λόγω καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων, προκάλεσε την ρήπανση στην περιοχή του Κλαδισσού ποταμού, στην παραλία της Νέας Χώρας. Χθες, μετά την όλη κινητοποίηση, βγήκε και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων που ορίζει προσωρινά την απαγόρευση, την αποφυγή κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Χώρας, στην παραλία εκεί της ακτής Παπανικολή, αλλά και στις εκβολές του Κλαδισσού ποταμού. Παρ' όλα αυτά κάποιοι μπήκαν, που είναι δυνητικά επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο, να κολληθεί μια ασθένεια ή μια υιογενής, μια ίωση που θα μπορούσε να είναι και δύσκολη. Τα εξηγούν πολύ καλά οι επιδημιολόγοι και οι γιατροί συνολικά, ενώ με αφορμή τα όσα ακολούθησαν, δηλαδή ουσιαστικά την ρήπανση στην περιοχή του Κλαδισσού, στην εκβολή του Κλαδισσού ποταμού, στελέχη του λιμενικού του λιμεναρχείου Χανίων, της λιμενικής αρχής Χανίων, σε συνεννόηση με την εισαγγελία εφάρμοσαν την νομοθεσία και συνελήφθη η υπεύθυνη διαχείριση δικτύων της ΔΕΙΑΧ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, που είναι υπεύθυνη η επιχείρηση για τη συνολική έτσι, κατάσταση των δικτύων, για να κάνει και την ίδρευση και την αποχέτευση, όπως λέει και ο ρόλος της. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερη φυσικά με εντολή εισαγγελέα, δεν είναι κακούργημα. Όμως σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της ρήπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πολύ σοβαρό το ζήτημα. Και σίγουρα όχι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει αμελητέο. Γιατί προφανώς ξέρουμε ότι οι περιοχές μας και συνολικά η Κρήτη είναι μια περιοχή που προτιμάται τουριστικά. Έχει πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Και βέβαια, παράλληλα, έχουμε δίκτυα τα οποία είναι απαρχαιωμένα. Πλέον το καταλαβαίνουμε. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν σε καμία περίπτωση και πολύ συχνά έχουν βλάβες. Οπότε αυτό, σίγουρα, αν προσδοκούμε να έχουμε ανάπτυξη και αύξηση στην τουριστική έτσι, κίνηση και άλλο, και βέβαια και με την ολοκλήρωση του αεροδρομίου, του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Βεδιάδος, καταλαβαίνουμε ότι αν και εφόσον θέλουμε να έχουμε παραπάνω, να πάμε και το επόμενο βήμα, θα πρέπει να φροντίσουμε χθες τις υποδομές μας και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να γίνουν. Γιατί προφανώς η κάθε μία τοπική έτσι, κοινωνία δεν μπορεί να έχει τη χρηματοδότηση για να αλλάξει τα πάντα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πρέπει
να διεκδικηθεί αυτό κεντρικά. Γιατί βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερες είναι οι αντίστοιχες καταστάσεις και βέβαια, αν εξαιρέσει την ταλαιπωρία, την πρόσκαιρη, την τοπική, που κόβεται το νερό ή έχουμε πρόβλημα με τα λίμματα και την μυρωδιά και την, την επικίνδυνη δημόσια υγεία εκεί, σίγουρα το παραπάνω κομμάτι της επαναλαμβανόμενης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιστρέφει πίσω σε εμάς. Μην πω τώρα την παροιμία τη γνωστή με το νερό και το αλάτι, την ξέρουμε νομίζω οι περισσότεροι.

Και βέβαια οι εργαζόμενοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λήξουν το ζήτημα εκεί, διότι παραμένει βλάβη. Έκαναν και ολονύχτιες εργασίες για να μπορέσει να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα και με τη συνδρομή εξειδικευμένων. Φυσικά αυτό δεν είναι στο χέρι κανενός, έτσι. Πρέπει να ελεγχθεί όπως προφανώς η ομαλή ροή, ουσιαστικά για να δουν και το πώς ανταποκρίνεται το δίκτυο, γιατί μπορεί να έχουμε μετά βλάβη σε άλλο σημείο. Γίνεται αυτό, το έχουμε δει πολλές φορές. Και βέβαια κάνουν ό,τι μπορούν, όσο πιο γρήγορα μπορούν, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν την κανονικότητα και στα δίκτυα αυτά. Μένει να δούμε αν θα επιτευχθεί αυτό γρήγορα και αν δεν θα έχουμε χειρότερα.

Και μία ακόμα είδηση πριν πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι. Είχαμε την πληροφορία, η οποία όντως επιβεβαιώθηκε χθες, ότι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός, που βρίσκεται διακοπές στη γενέτειρά του στα Χανιά, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με έναν ελαφρύ τραυματισμό από πτώση από ποδήλατο που έκανε στην Ήπεθρο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Οι υγειονομικοί που τον περιέθαλψαν στα εξωτερικά ιατρία διαπίστωσαν ένα μικρό τραυματισμό στο νόμο και στο χέρι με κάποιες εκδορές από τρίψιμο από την πτώση. Χωρίς όμως ωστόσο να εμπνέεται ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Ευτυχώς όλα καλά. Και βέβαια σήμερα από ό,τι φαίνεται παραθερίζει σε περιοχές, σε γνωστές ακτές, όπως βλέπω από φωτογραφίες που βγαίνουν. Άρα όλα καλά και κατευθυνόμαστε έτσι προς το 15 Αυγούστου.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα, για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ, σε Χανιά και Ηράκλειο, σε επακρίτια μετάδοση, ήταν η εκπομπή Ετζιανή, ο Περικλής Κουκλάκης. Θα σας αποχαιρετήσω, αύριο θα τα πούμε και πάλι, λίγο μετά τις 10, εδώ, ζωντανά. Και μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και προσοχή στους δρόμους. Γεια και χαρά.

0: γλιτώσει.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλλη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικό Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
13: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της The Art και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
14: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.

0: Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού και όχι μόνο, από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, το Ρέθινο και το Λασίθι. Τετάρτη, 12 Αυγούστου σήμερα, η ημέρα είναι ηλιόλουστη, αλλά το θερμόμετρο στην αθλητική ενημέρωση του νησιού έχει χτυπήσει ήδη κόκκινο. Όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν σε ένα μέρος, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απόψε στις 8 το βράδυ, καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπάει εδώ, στο μεγάλο ραντεβού για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. ΑΕΚ εναντίον Όφη για το χρυσό Super Cup. Από την μια πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που έρχεται στο νησί για να δείξει τη δύναμή της και να πάρει όθηση για τα ευρωπαϊκά της μάτς. Από την άλλη, ο κυπελούχος Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι που τρελαίνει κόσμο με τα εισιτήριά της να γίνονται ήδη sold out από τους χιλιάδες κριτικούς που θα γεμίσουν τις κερκίδες. Θα επαναλάβει η ΑΕΚ την περσινή της κυριαρχία ή Όφη θα σηκώσει την κούπα μέσα στο σπίτι του παίρνοντας εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τελικό. Είναι η εκπομπή, φίλες και φίλοι, Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδιο 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, όλη η εκπομπή θα αναλωθεί στον μεγάλο τελικό για το Super Cup που θα γίνει σήμερα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε όλο το ρεπορτάζ από τις χθεσινές συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών, τα τελευταία πλάνα για τις ενδεκάδες και τις τακτικές που ετοιμάζουν οι δύο ομάδες, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται να ξέρετε για τον σημερινό τελικό. Βάλτε καφέ, δυναμώστε τον ήχο και πάμε να ξεκινήσουμε. Όμως πριν πάμε στο μεγάλο τελικό του Super Cup, να πούμε ότι είχαμε και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, φίλες και φίλοι. Χθες ο Παναθηναϊκός πέρασε στα play-off του Conference League σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει στα play-off του Champions League και θα συνεχίσει στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας την CSKA Σόφιας με 2-1 στην παράταση. 2-3 το συνολικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε αυτή την σπουδαία εκτός έδρας νίκη πρόκριση στη Βουλγαρία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Ο Λάσα Εντβάλι σοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 87 λεπτό στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Σίριλ Ντέσερς πέτυχε το χρυσό γκολ της νίκης για τον Παναθηναϊκό στο 95 της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τα play-offs του UEFA Conference League των ιτημένων του ζευγαριού Μπεσίχτας Χράντιατς Κράλοβε. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Τούρκοι στο πρώτο μάτς είχαν κερδίσει εκτός έδρας με 1-0. Το πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Conference League θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και ρεβάν στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα αποκλεισμό στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League και πλέον θα συνεχίσει στην link phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός πάντως προηγήθηκε στο σκορ στο 46 λεπτό με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Στο 70 λεπτό όμως ο Μπράιν Λίνσεν ισοφάρισε για την Αϊμένγκεν. Σημείωση στο 20 λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κώστας Φορτούνης και έκτοτε ο Ολυμπιακός συνέχισε με 10 παίκτες και στην παράταση ο Εμπρέ Μόρ στο 95 χάρισε τη νίκη πρόκριση για τους Ολλανδούς. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί απευθείας στη link phase του Europa League με την κλήρωση να διεξάγεται στις 28 Αυγούστου και την πρεμιέρα των αγώνων του να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι ο επόμενος αγώνας για ελληνική ομάδα είναι του ΠΑΟΚ, αύριο 5η, 13 Αυγούστου στις 9.30, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Anderlecht στο Βέλγιο. Πρόκειται για τη ρεβάνση του τρίτου προγραμματικού γύρου του UEFA Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει την ανατροπή μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο μάτς της Τούμπας, με ένα γκολ που σημείωσε ο Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς μόλις το 16ο δευτερόλεπτο της συνάντησης. Η ΑΕΚ, η σημερινή αντίπαλος του Όφη στον τελικό του Super Cup, θα παίξει στα play-off του Champions League με αντίπαλο την Λευκή Σόφιας. Χθες, πριν πάμε στα δικά μας φίλες και φίλοι, να πούμε ότι ξεκίνησε και το κύπελο Ελλάδος, όπου στο μοναδικό παιχνίδι που έγινε χθες, η ΑΕΛ επικράτησε εκτός έδρας των Τρικάλων με 4-0, με τα γκολ για τους Βυσσινοί να πετυχαίνουν, ο Κώστας Παπαγεωργίου στο 11ο λεπτό, ο Ανδράδας στο 45, ο Θανάσης Παπαγεωργίου στο 52 και ο Πινακάς στο 63ο λεπτό. Το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδος συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα παίξουν αναγκαίνει Καρδίτσα Άρη Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος και Κηφισιά, Καλλιθέα, Λάρισα και Ηρακλής Βόλος. Την Τρίτη 18 Αυγούστου θα παίξουν Ατρόμητος Αθηνών, ΠΑΣ Πύργος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Πόντου, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανδραγικός, και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα παίξουν Ελλάδα Σύρου Μαρκό.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε λοιπόν στο Super Cup. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ΑΕΚ και Όφη μάχονται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, στο Παγκρίτιο στάδιο το παιχνίδι. Ένα μάτς που αναμένεται να παρακολουθήσει 21.000 κόσμος. Όφη έχει ήδη εδώ και μέρες ανακοινώσει sold out στα εισιτήρια. Κάποια λίγα που απομένουν αναμένεται μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού ήδη να έχουν δοθεί στους φίλους που θέλουν να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο. Και εδώ να πούμε για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται αυτοποίηση μέσω της εφαρμογής του GoWallet. Να πούμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 10 έως 20 ευρώ. Οι δύο ομάδες έχουν πάρει συγκεκριμένες θέσεις για τους οπαδούς τους. Οι οπαδοί της ΑΕΚ που είναι τύπης γηπεδούχος έχει πάρει εισιτήρια για τις θύλες 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ενώ οι φίλοι του Όφη θα καθίσουν στις θύρες 14, 15, 16, 17, 18, 12 και 13. Και να υπενθυμίσουμε, για να μπει οποιοδήποτε φύλαδο στο Παγκρίτιο στάδιο, είναι υποχρεωτική ψηφιακή ενεργοποίηση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Το εισιτήριο διαρκείας του για τη νέα σεζόν δεν ίσχυαν αυτόματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μεγάλο μάτς λοιπόν, φίλες και φίλοι. Το Super Cup επανήλθε πέρυσι μετά από 18 χρόνια στο προσκήνιο. Για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην μορφή αυτή το 1980 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ωστόσο, χρειάστηκαν να περάσουν 7 χρόνια για να θεσπιστεί ο θεσμός με την αναμέτρηση πρωταθλητή εναντίον κυπελούχου ως κύπελο φιλίας και αλληλεγγύης. Να πούμε ότι πολυνίκη στις διοργάνωση είναι ο Ολυμπιακός με 5 κατακτήσεις. Ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 3 και η ΑΕΚ με 2. Ο Όφη έχει παίξει. Μέχρι στιγμής είναι ο τρίτος τελικός του Super Cup για τον Όφη. Έχει παίξει 2 το 1987, έχασε από τον Ολυμπιακό 1-0 στο ΆΚΑ και έχει παίξει ακόμα και τον περσινό τελικό εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου έχασε την παράταση από τον Ολυμπιακό με 3-0. Η ΑΕΚ έχει 2 κατακτήσεις, αλλά έχει 5 τελικούς και οι δύο κατακτήσεις είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό και μάλιστα στα πέναλτι το 1981, 1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, 6-5 στα πέναλτι, ένα μάτς που έγινε στο ΟΑΚΑ, ενώ το άλλο παιχνίδι που έγινε στο Γιώργος Καραϊσκάκης το 1996, η ομάδα της ΑΕΚ πήρε πάλι το κύπελο στα πέναλτι 9-8 σε βάρος του Παναθηναϊκού, όπου και αυτό το μάτς έληξε ισόπαλο 1-1. Να πούμε ότι Όφη και η Λάρισα έχουν ιτηθεί σε 2 τελικούς του Super Cup, ενώ δεν τα κατάφερε ούτε η Καστοριά που πήρε μέρος σε ένα τελικό.

Να πούμε ότι η ΟΦ ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στην Ελλάδα. Ήταν στον αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος στις 14 Ιανουαρίου του 2026, όταν η ΟΦ είχε νικήσει με σκορ 1-0 με γκολ του Σαλσέδου στο 80 λεπτό και είχε πετάξει εκτός Κυπέλλου την μετέπειτα πρωταθλήτρια, βάζοντας παράλληλα ο ίδιος τις βάσεις για τη δεύτερη σερή παρουσία του στον τελικό Κύπελο, το οποίο και κατέκτησε. Από τότε η ΑΕΚ δεν έχασε ξανά στην Ελλάδα, ενώ οι μοναδικές της ήταν, ήττες ήταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Τσέλιε και Βαγεκάνο και στο πρόσφατο φιλικό με την Σάψον Σπορ.

0: Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να μάθουμε τα τελευταία νέα από την ΑΕΚ, όπου είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Γιάννης Θεοδωρινέος, ένας καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ και την ΕΡΑ Σπορ, με τον οποίο το βράδυ θα βρεθούμε στα δημοσιογραφικά του Παγκρετίου Σταδίου και θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Γιάννη, καταρχάς καλώς όρισες στην Κρήτη από χθες, έτσι.
1: Ευχαριστώ Γιώργο μου, καλημέρα σε εσένα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Έλεγα, Γιάννη, ότι όφη ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στην Ελλάδα. Έτσι, στον προημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος με τον γκολ του Σαλσέδο στο 80 λεπτό. Έκτοτε έχει μόνο ήττες στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια με Τσέλη και Βαγεκάνο και στο πρόσφατο φιλικό με τη Σάμσο Σπορ.
1: Ναι, έτσι είναι. Ούτως ή άλλως έξω το πρωτάθλημα έκανε το σερί των 24 αγώνων με 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Στο κύπελλο η πορεία της είχε σταματήσει από την επιτυχία του Όφη στην All Win Arena με εκείνο το 0-1 που τελικά άνοιξε το δρόμο να πάρει και το κύπελλο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων. Δύο ομάδες οι οποίες πέτυχαν στην αποστολή τους πέρσι και ακριβώς επειδή πέτυχαν έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την καινούρια χρονιά με ένα ακόμη τρόπαιο με το Superbet Super Cup. Παράλληλα βεβαίως είναι και μια διαδικασία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι πριν από τα ευρωπαϊκά play-off. Βέβαια, μιλώντας για την ΑΕΚ, τον άκουσες και εσύ τον Μάρκο Νίκολιτς εχθές, δεν βλέπει αυτό το μάτς ούτε ως πρόβα, ούτε ως παιχνίδι που θα του δώσει δυνατότητα να κάνει κάποια πειράματα. Το βλέπει ως ένα μάτς το οποίο όταν ολοκληρωθεί έχει απονομή, δίνει ένα τρόπαιο και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από την ΑΕΚ με την απόλυτη συνέστηση και συνειδητοποίηση ότι η ΑΕΚ έχει έρθει εδώ να πάρει το Super Cup και να ξεκινήσει εξαιρετικά τη χρονιά. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ ήταν το μάτς 17 Μαΐου που έγινε η απονομή του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θέλει ο προπονητής της ΑΕΚ και η ομάδα της ΑΕΚ να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της νέας χρονιάς με έναν τρόπο για το οποίο, όπως είπε και ο Νίκολης, έχει 30 χρόνια να κατακτηθεί, αφού είχαμε το 1996 ως τελευταία φορά την ΑΕΚ να παίρνει το τρόπαιο απέναντι στον Παναθηναϊκό στη διαδικασία των πέναλτι. Τώρα, δεν έχει ελλείψεις, Γιώργο, η ΑΕΚ. Δηλαδή, υπολογίζει όλους τους παίκτες. Έχει ένα γεμάτο γκρουπ ποδοσφαιριστών. Θα δούμε τώρα ποιους πιτσιρικάδες θα επιλέξουν. Αλλά με πιτσιρικάδες εννοούμε κάτω των 22 ετών με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΠΟ που ισχύουν για το κύπελλο και ισχύουν φέτος και για το Super Cup. Σίγουρος είναι ο Καλοσκάμης για την παρουσία του στην ενδεκάδα. Παίζεται η δεύτερη θέση, κατά πόσο δηλαδή θα είναι ο Αλεξίου. Με τον Αλεξίου υπάρχουν δύο, ας το πούμε, μειονεκτήματα. Το ένα είναι ότι έχασε λόγω ενοχλήσεων αρκετές προπονήσεις από τον δεύτερο κύκλο του βασικού σταδίου προετοιμασίας και δεν έχει έτσι τον αγωνιστικό ρυθμό που θα ήθελε να έχει στα πόδια τον Νίκολη. Και το δεύτερο είναι ότι για να παίξει ο Αλεξίου δεν θα παίξει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, για την αμυντική τετράδα, γιατί κάνει όλο το παιχνίδι από την πίσω γραμμή. Είναι εξαιρετικός στο build-up, στο στυλ παιχνιδιού δηλαδή που θέλει ο Νίκολης με έναν playmaker σε χαμηλά μέτρα από την άμυνα. Είναι δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Είναι δηλαδή μία συμμετοχή του Αλεξού θα σήμαινε και μία απώλεια του Ρέλβας. Οπότε εκεί βάζω ένα αστερίσκο, που είπε για παράδειγμα δούμε έναν άλλο νεαρό, είτε ένα από τα στόπερ, για παράδειγμα τον Ψηρόπουλο αντί του Μουκουντή, είτε τον Χρυστακόπουλο που τον είδαμε να τον χρησιμοποιεί ο Νίκολης στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, τον 19χρονο δεξιό αμυντικό που έκανε και επέκταση συνεργασίας με την ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια και για τον οποίο έχει μείνει ικανοποιημένος ο Νίκολης, και να είναι ο Χρυστακόπουλος στη θέση του Ρότα χωρίς να πειραχτεί το δίδυμο στόπερ με Ρέλβας Μουκουντή. Πάντως, περισσότερο τα συζητάμε εμείς παρά ο Νίκολης, γιατί για τον Νίκολης είναι ξεκάθαρο, άκουσες και εσύ εχθές ότι η μοναδική του ένσταση, και θεωρώ ότι έχει και δίκιο σε αυτό, είναι ότι όταν δρομολογούνται τέτοιες αλλαγές με την αύξηση ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών που πρέπει να είναι στην 11, καλό είναι να εφαρμόζονται ένα χρόνο μετά, ώστε να δίνεται ένα εύλογο διάστημα στις ομάδες, ώστε να έχουν αυτή τη δυνατότητα προσαρμογής στην εφαρμογή ενός καινούριου μέτρου.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Δεν φαίνεται να προβληματίζεται. Πάντως, θεωρεί ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει αυτό που πρέπει και να ξεκινήσει τη χρονιά με την απονομή ενός τροπέου όπως έκλεισε την προηγούμενη.
0: Γιάννη, μπορούμε να ρισκάρουμε μια ενδεκάδα, πιθανή ενδεκάδα για το σημερινό παιχνίδι?
1: Ναι, όχι, 300 κάτω τα δοκάρια. Mm-hmm. Μπορεί ο Μπρινιόλι να θεωρεί τον goalkeeper Κυπέλου, αλλά επειδή ο 300 έχασε και αυτό στο ξεκίνημα το πρώτο κύκλο προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού που είχε από την περασμένη ποδοσφαιρική σεζόν, οπότε θέλει να του δώσει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι πριν τα play-off του Champions League. Αριστερά πήγε, εγώ θα βάλω δεξιά ρότα με Αλεξίου Μουκουντή στα στόπερ. Καλώς Κάμις, άμα πάει δεξιά μπορούμε να δούμε δίδυμο Μαρίν Βιτάλης, με τον Μαρίν χαμηλότερα μέτρα και τον Βιτάλης πιο ψηλά με Κοϊτά αριστερά. Αν πάει ο Καλοσκάμπης αριστερά, θα δούμε Μάγερ δεξιά. Πάντα έχει να κάνει με το που θα πει ο Καλοσκάμπης. Και μπροστά δεν βλέπω να αλλάζει το δίδυμο που είναι Γιώβιτς Βάργα. Δηλαδή η παρουσία του Ζήνη σε μία από τις δύο θέσεις θα συνιστούσε έκπληξη. Σε αυτό το 4-4-2 που ο Νίκολης το εφαρμόζει πιστά, απαρέγκλητα και το είδαμε να το χρησιμοποιεί και στα φιλικά του καλοκαιριού.
0: Είδαμε και χθες πάντως τον Νίκολης να θέλει πολύ τον τίτλο αυτό, έτσι, και φαντάζομαι ότι αυτό έχει περάσει και στην ομάδα της. Ένας τίτλος είναι τίτλος, έστω και Super Cup, έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλίμα της περιραίωσας ατμόσφαιρας στα Ιστινά.
1: Και οι δύο το θέλουν, δηλαδή. Και ο Όφη που έχει πάρει τα δύο κύπελα και έχει γράψει ιστορία, είναι πολύ λογικό παίζοντας το κύπελο που χρησιμοποιεί ως έδρα να θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή την επιτυχία με την κατάκτηση του πρώτου Super Cup. Και η ΑΕΚ επίσης το θέλει, όπως είπε και ο Νίκολιτς, όταν έχεις να πάρεις αυτό το τρόπο 30 χρόνια, έχεις και ένα κίνητρο παραπάνω. Πέρα από το γεγονός ότι είναι μια μεγάλη ομάδα τίτλων, που θέλει να αυξήσει έτσι την συλλογή της. Όπως είπε ο Νίκολης, να το πάρουμε και να το πάμε στο μουσείο στην All Win Arena. Και θα ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα της ΑΕΚ πριν μπει στις μάχες για τα play-off του League Space του Champions League, που έμαθα από χθες ότι θα είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λεύσκη Σόφιας.
0: Η Λεύσκη Σόφια, ακριβώς, το είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, με τον κόσμο τι γίνεται? Θα έχει κόσμο και από την Αθήνα, από την υπόλοιπη Κρήτη και το Ηράκλειο σίγουρα θα έχει ΑΕΚ.
1: Ναι, περίπου 9.500 εισιτήρια έχουν βρει τρόπο και έχει διασφαλίσει η ομάδα της ΑΕΚ. Θα έχει πολύ κόσμο, υπάρχει κόσμο που ψάχνει και εισιτήριο, αλλά ο κύριος όγκος των οπαδών έρχεται σήμερα στο νησί. Και περιμένω και μια πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα από δύο ομάδες που έχουν κόσμο και μπορούν να δημιουργήσουν έτσι το καλύτερο background για τους ποδοσφαιριστές που μέσα σε ζέστη, έτσι, είναι και αυτές οι συνθήκες, τις ξέρεις Γιώργο,
0: έτσι, ακριβώς,
1: εδώ στο Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι 8 η ώρα, εξακολουθεί να υπάρχει υγρασία, να υπάρχει πολύ μεγάλη ζέστη, τουλάχιστον θα φτιάξουν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα για να δώσουν και όθηση στους ποδοσφαιριστές να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Θα το μεταδώσουμε παρέα για την Era Sport σε αυτή την εγχώρια έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν, γιατί έχουν προηγηθεί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των υπόλοιπων ομάδων.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Απλά, ας πούμε, για το παιχνίδι με τη Λέψη που είναι Τρίτη,
0: ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει αυτή την ώρα το Super Cup, οι πληροφορίες μας λένε ότι μπορεί να διασφαλίσει εισιτήρια αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση της αστυνομίας. Το αναφέρω αυτό γιατί ο οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας είναι αδελφοποιημένοι με τους BBB της Δυναμό Ζάγκρεπ, τους οπαδούς δηλαδή που έκαναν πριν 3 χρόνια την δολοφονική επίθεση που στέρισε τη ζωή από τον Μιχάλη Κατσούρη. Για την UEFA δεν υπάρχει ζήτημα, επειδή δεν υπάρχει ιστορικό αντιπαλότητας των οπαδών της ΑΕΚ με τους οπαδούς της Λεύσκης Σόφιας. Πάντως, φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπορεί να διασφαλίσει σε ένα πρώτο χρόνο 800 εισιτήρια και περίπου 150 με 200 προσκλήσεις για τις ανάγκες στα επίσημα.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι από τη στάση της αστυνομίας, επαναλαμβάνω.
0: Είδαμε για το γήπεδο χθες και έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι στην Τσέσκα 1948. Ένα μεγάλο γήπεδο. Στάδιο, νομίζω. Όχι, στάδιο είναι, αν γίνει εκεί το παιχνίδι, στο κεντρικό γήπεδο. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Έτσι, να δώσουμε εμείς το ραντεβού το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και, όπως είπες, να απολαύσουμε ένα όμορφο ποδοσφαιρικό παιχνίδι και νικητή. Α, βγει ο καλύτερο ή ο πιο τυχερό, όπως πολλές φορές σημαίνει και στο ποδόσφαιρο.
1: Έγινε, Γιώργο μου.
0: Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν φίλες και φίλοι ο Γιάννης Σαντορινέος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ακούσαμε τις σύνδεσεις της ΑΕΚ. Πάμε στον Όφι. Στον Όφι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, πέρα από την γνωστή αποσία του Μπόρχα Γκονζάλες. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Αν θέλουμε και εμείς να ρυψοκινδυνεύσουμε μια πιθανή ενδεκάδα σε αυτό το 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, να πούμε ότι τερματοφύλακα θα είναι ο Χριστό Γιώργος. Η τριάδα στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα είναι ο Κρις Μάνιετς στη μεσαία γραμμή, στο μέσο της τριάδας των κεντρικών αμυντικών είναι ο Χρήστος Κίλης, ο οποίος φαίνεται να κερδίζει στο Φίνις την θέση από τον Μπούγκουρα, και δεξιά ο Κοστούλας. Στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής fullback δεξιά θα είναι ο Γιάννης Αποστολάκης, τον οποίο δοκίμαζε στα φιλικά της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία ο Χρήστος Κόντις, έχοντας ακριβώς στο νου του τον τελικό του Super Cup. Αριστερά ο Νίκος Αθανασίου. Στη μέση ο ένας είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο άλλος μάλλον θα είναι ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Αν ο Χρήστος Κόντις θέλει ένα πιο τρεχαλατζή παίκτη, όπως λέμε εμείς στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, στην καθομελουμένη, τότε θέση του Ανδρέα Μπουχαλάκη θα πάρει ο Καραχάλιος, και η τριάδα στην επίδεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους. Είπαμε και νωρίτερα ότι η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στην Ελλάδα ήταν στην προημιτελική φάση του κυπέλου στις 14 Γενάρη του 2026, όταν ο Όφη είχε νικήσει με 1-0 με γκολ του Σαλσέδο στο 80 λεπτό και είχε πετάξει εκτός κυπέλου την μετέπειτα πρωταθλήτρια ΑΕΚ, βάζοντας παράλληλα ο ίδιος τις βάσεις για την δεύτερη σερή παρουσία του στο τελικό και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Ας ξαναθυμηθούμε τον γκολ του Σαλσέδο, ο οποίος δεν βρίσκεται αυτή την αγωνιστική περίοδο στον Όφη.
2: Τέσσερις παίκτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Πρινιόλ δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντις. Βγαίνουν τέσσερις παίκτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ. Κλείνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, αφήνουν χώρο στον Σαλσέδο. Αφήνει χώρο ο Ρέλβας στον Σαλσέδο να κινηθεί με την πορεία στην πορεία του τέρματος, χωρίς να πλησιάζει για να τον πιέσει. Και αυτό το χώρο τον εκμεταλλεύεται που έχει στη διάθεσή του ο Σαλσέδο. Εδώ πρέπει να βρει και λίγο η μπάλα στο πόδι του Ρέλβας.
0: Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έχασε από τον Όφη τελευταία φορά στην Ελλάδα. Από τότε η πρωταθλήτρια ομάδα είχε μόνο ήττες στην Ευρώπη, είχε μοναδικές ήττες στην Ευρώπη με Τσέλη και Βαγεκάνο, και στο πρόσφατο φιλικό με τη Σάνσουσπουρ. Διαιτής του αγώνα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, με τον οποίο ο Όφη είχε αποκλείσει την ΑΕΚ στο κύπελο Ελλάδος, είχε πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά με το Λεβαδιακό, ενώ στον τελικό του κυπέλου ήταν στο ΒΑΡ, στο τελικό του κυπέλου με το ΜΠΑΟΚ. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Πετρόπουλος, δεύτερος βοηθός θα είναι ο Πάτρας, τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατσικογιάννης, το VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς και βοηθός VAR θα είναι ο Γιουματζίδης, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο κύριος Λανουά. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπαν στην χθεσινή συνέντευξη δύο προπονητές, ξεκινώντας από τον τύπης γηπεδούχο, τον Μάρκο Νίκολιτς.
3: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans and always pleasure to be here. Also very sympathetic you put Tasos here, like for the second part of press, to look like equal, but in fact we play away game. We play at Creta in Office Stadium with classic away game.
4: Καλησπέρα σε όλους, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου.
3: About the game, what you ask, it's a game for the trophy, you know, it's a final. Normally all the countries play Super Cup before the season. normally. And I'm very happy that Greek Federation moved this game before the start of the league and European competitions, because it's very strange to play it in the middle of the season. Okay, now you will tell me, yeah, maybe Spain play or Italy, but they play somewhere there in Saudi for huge money. If we have this money, okay, we will travel also there to play. Otherwise, it's normal to play here. And this is, I think, a good solution, because both teams will have important European games after this game.
4: Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα στελετικός, και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και του εγχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο, και εμείς να ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη.
3: We came here, I think, ready. What is for me as a coach the most important is that we finish our training camp healthy.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο προπονητής του, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είπε: όπου βλέπουμε τίτλο πρέπει να ορμάμε, θέλοντας να δείξει το κλίμα που επικρατεί στην κριτική ομάδα, διότι όπως είπε, με τους τίτλους η ομάδα μεγαλώνει. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση, γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα, κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό, σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτούμε το μάτς αυτό διαφορετικά. Το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτούμε το μάτς.

0: στιγμές που θα πρέπει να είμαστε, να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια, για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
1: Να πούμε ότι εκτός από τον Χρήστο Κόντι, στους ποδοσφαιριστές του Όφη μίλησε και ο πρόεδρος ομάδας, ο Μιχάλης Μπούς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο μαζί με τον γιο του και αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Δημήτρη Μπούση. Μάλιστα, ο Μιχάλης Μπούς παρέδισε δείπνο σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου, σε ολόκληρη την ομάδα του Όφη, σε ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, στελέχη και εργαζόμενους. Μάλιστα, στο περιθώριο του γεύματος, ο πρόεδρος του Όφη μίλησε στους παίκτες της ομάδας εν ώψη έναρξης των επίσημων αγώνων και είπε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που βλέπω όσους είσαστε εδώ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα νέα πρόσωπα που ήρθαν στην ομάδα. Γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο θέτουμε υψηλούς στόχους. Πέρυσι, όταν σας είπα ότι πρέπει να τολμάς για να είσαι σπουδαίος και ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα θα πάρουμε τα κύπελα, πολλοί γέλασαν μαζί μας. Όμως εσείς το πιστέψατε και τα καταφέρατε. Πάντα θα σας είμαι ευγνώμων που σηκώσατε το κύπελο για όλους εμάς. Τώρα ο πύχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα. Κάθε αντίπολος που θα αντιμετωπίσουμε, σε όποιο γήπεδο και αν παίξουμε, θα θέλει να μας νικήσει για να νικήσει τους κυπελούχους Ελλάδος. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα την Τετάρτη», τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης. «Είναι ένας αγώνας που θέλω να νικήσετε μέσα από την καρδιά μου. Όσο για τα ευρωπαϊκά μάτς, δεν είναι ότι απλώς θα συμμετέχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια. Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας, για το τεχνικό επιτελείο, για τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας», κατέληξε ο Μιχάλης Μπούσης, επισημένοντας ταυτόχρονα: «Ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, δείξτε σε όλους ποιοι είστε, καλή σεζόν να έχουμε», τόνισε στο τέλος ο Μιχάλης Μπούσης. Εμείς παραμένουμε όμως στην χθεσινή συνέντευξη τύπου και ας ακούσουμε τι είπε ο Πέτρος Μάνταλος, ο αρχηγός της ΑΕΚ.
2: «Σίγουρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερο όμως σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί. Όπως είπα, θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει και τον τίτλο. Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό, νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς, νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι».
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πέτρος Μάνταλος και έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Πάμε και στον Αθανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος μίλησε και αυτός για το στόχο που έχει η ομάδα του για την κατάκτηση και του Super Cup στην τρίτη της παρουσία σε τελικό αυτής της διοργάνωσης.
3: «Σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το μηδέν και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος». Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.

0: Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό. Δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Πάμε ξανά στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει την ευλογία να έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε για αυτό το γεγονός, αλλά και γενικά για τον σημερινό τελικό.
2: Σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίκτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα, είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ. Και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντις. Επιστρέφουμε ξανά στον Θανάση Ανδρούτσο. Πρέπει να πούμε ότι η Όφη παίζει τέταρτο συνεχόμενο τελικό σε 14 μήνες. Δεν το λες και εύκολα αυτό και δεν το βρίσκεις σε ομάδες από την περιφέρεια. Εδώ δεν το βρίσκεις εύκολα σε ομάδες του Big Four να παίζουν να παίζει μια ομάδα σε 4 συνεχόμενους τελικούς. Έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου, κέρδισε τον ένα, έχασε τον άλλο από τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει ένα Super Cup με τον Ολυμπιακό, το έχασε και τώρα σήμερα παίζει με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, τέταρτος συνεχόμενος τελικός για τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο Θανάσης Ανδρούτσος, αρχηγός του Όφη.
0: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή όμως, αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά, να το πω, βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι.
1: Αυτά τόνισε όμως ο Θανάσης Ανδρούτσος. Όμως η ΕΠΟ αλλά και ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, όπως μας έχει συνηθίσει στις διοργανώσεις που γίνονται εδώ στο Ηράκλειο, ετοιμάζει διάφορα happenings. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με την συνάδελφο, την καλή συνάδελφο, την πολιτισμολόγο, την Βούλα Νεωνάκη, δημοσιογράφο στο Κρήτη FM και στην Κρήτη TV, την οποία και καλημερίζουμε και ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα, Βούλα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ΕΠΟ και η ΕΠΣΗ δεν θα παίξουν μπάλα μαζί με τις ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εκτός, καθώς ετοιμάζουν διάφορα happenings προστέρψην του κόσμου που θα βρεθεί σήμερα στο Παγκρέτιο Στάδιο.
3: Ναι, βέβαια, είναι πολύ, πολύ ζεστό και όμορφο όλο αυτό που έχει προετοιμαστεί, γιατί η Μικρά Ασία και η Κρήτη θα συναντηθούν αρχικά με τα βήματα χορευτών, γιατί η παράδοση τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει τη δική της θέση σε ένα χώρο που δεν συνηθιζόταν, και αυτό το ραντεβού αυτή τη φορά στο Παγκρέτιο Στάδιο δίνει μέσα από το χώρο μία συνάντηση που ξυπνά μνήμες, πολιτισμό. Βλέπουμε εκτός από τις μνήμες ότι οι ρίζες συνεχίζουν να χορεύουν αλλά να δίνουν και αφορμή να ενωθούμε, και είναι πάρα πολύ όμορφο και ξεχωριστό αυτό το πολιτιστικό αποτύπωμα αυτή τη φορά.
1: Είναι, αυτό θα γίνει πριν το παιχνίδι στην διάρκεια των δύο ημιχρόνων, για να προειδεάσουμε για τον κόσμο που θα βρεθεί στο Παγκρέτιο Στάδιο.
3: Πριν από τον αγώνα θα ξεκινήσει όλο αυτό, και βέβαια έτσι να αποκαλύψω και λίγα στοιχεία της όλης προετοιμασίας της δικής μας. Θα ξεκινήσει όλο αυτό με τον ήχο της θάλασσας, γιατί η θάλασσα είναι αυτή που μας έχει ενώσει. Και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρει αρχικά η Μικρά Ασία και ο Καρσιλαμάς, ένας παραδοσιακός αντικριστός χώρος από τις ρίζες και τα παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ η Μικρά Ασία θα ολοκληρώσει όλη της την εμφάνιση με τα φταλιανό, που είναι ένας παραδοσιακός οργανικός σκοπός που συνδέει με μια ιστορική ζωντανή συνοικία της Κωνσταντινούπολης, και αμέσως μετά από τη Μικρά Ασία παίρνει τη σκυτάλη η Κρήτη, και όλο αυτό το μουσικοχορευτικό ολοκληρώνεται με μια κοινή συνάντηση της Κρήτης και της Μικράς Ασίας και την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Άλλωστε, Βούλα, όπως το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι δύο πολιτισμοί άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία η συνύπαρξη της ΑΕΚ με του ΟΦΗ σε αθλητικό επίπεδο να μας ξυπνήσει και τις μνήμες και τις ρίζες του πολιτισμικού μας στοιχείου.
3: Ναι, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο χορός αναμφισβήτητα είναι μια γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους, και εγώ χαίρομαι γιατί θα συνεργαστούμε και με το Εργαστήριο Χορού Χορόσπιτο αλλά και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισία, που είναι δύο σύλλογοι οι οποίοι αναδεικνύουν τις παραδόσεις, υποστηρίζουν σωστά τη μουσική, τους χορούς και την ιστορία του πολιτισμού μας, και με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε και συνεργαστήκαμε για αυτή τη φιλοσοφία του, ότι δεν είναι επίδειξη, είναι ένωση και μια γλώσσα που μας ενώνει όλο αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η θέση μουσικοχορευτική και τα βήματα των χορευτών θα δώσουν το καλύτερο έναυσμα στο να συναντηθούμε μεταξύ μας και να νιώσουμε όλο αυτό, το ότι οι ρίζες συνεχίζουν να χορεύουν, και ότι είναι και μια ευκαιρία να δούμε ότι έχουμε κοινή ταυτότητα όλοι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι ενωμένοι θα δώσουμε και το καλύτερο στίγμα για την έναρξη και τη συνέχεια του αγώνα, πιστεύω, γιατί είναι μια γιορτή.
1: Και Βούλα, θα πάρω την ευκαιρία και θα πω ότι θα είναι και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία και για τον κόσμο, για τους φίλους της ΑΕΚ, για τους φίλους του ΟΦΗ, να δουν ότι τους ενώνουν αρκετά κοινά στοιχεία και δεσμοί όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ναι, Ο σκοπός είναι αυτός ουσιαστικά, πιστεύω, και ήταν πολύ όμορφο που μπήκε ο πολιτισμός μέσα στον αθλητικό χώρο, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μου κοπιαστικά διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν τις παραδόσεις, και βλέπουμε ότι αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία ότι οι άνθρωποι όταν έρθουν κοντά στο κομμάτι του πολιτισμού ενώνονται. Και η ατμόσφαιρα και η αίσθηση πριν από ένα αγώνα είναι πολύ διαφορετική όταν υπάρχει το στοιχείο του πολιτισμού. Και είναι βέβαια και ένα στίγμα το οποίο θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το βλέπουμε προκειμένου να νιώσουμε ενωμένοι από πριν και να αφήσουμε οτιδήποτε υπήρχε στο παρελθόν και αλλίωνε την ένωση και την συναναστροφή τη σωστή ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί και η ιστορία και η μνήμη και ο πολιτισμός είναι στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και σε κάθε πολιτισμική και οποιαδήποτε άλλη συνάντηση ενώνει τους ανθρώπους.
1: Έτσι είναι λοιπόν. Τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι, το βράδυ όσοι βρεθούν διαζώσει στο Παγκρέτιο Στάδιο, αλλιώς από την τηλεόραση του Sky, διότι το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Βούλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, έτσι.
3: Πάρα πολύ.
1: Και θα τα πούμε το απόγευμα στο γήπεδο με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχετε ετοιμάσει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Ήταν φίλες και φίλοι, πολιτισμολόγος και δημοσιογράφος Βούλα Νεωνάκη, η οποία μας ενημέρωσε για το καλλιτεχνικό, για το πρόγραμμα που θα υπάρξει πριν και στη διάρκεια του ημιχρόνου στο μεγάλο τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρέτιο Στάδιο. Και εμείς θα κλείσουμε με τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ, ο οποίος ειδής στον εμπαρόδο, να σημειώσω, συμπεριελήφθη στην αποστολή από τον Χρήστο Κόντι για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ντίκμαν μετά την υπογραφή του στον Όφη.
1: Sicuramente dopo essere stato 13 anni in Italia.
0: Σίγουρα μετά από 13 χρόνια στην Ιταλία ήρθε η στιγμή για μια αλλαγή να αναζητήσω νέα κίνητρα και εμπειρίες. Ο Δημήτρης Νικολάου συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν όλα πιο εύκολα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Δημήτρης με βοήθησε να δεχτώ αυτή την πρόκληση εκτός Ιταλίας. Ανυπομονώ και έχω ισχυρό κίνητρο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι θα αγωνιστούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχω βιώσει μέχρι στιγμής στην καριέρα μου. Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Λορέντζο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη. Και με αυτό να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε, 8 η ώρα το βράδυ, Παγκρέτιο Στάδιο, ο ΑΕΚ Όφη, πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, πρώτος τίτλος τελικός Super Cup. Το μάτς είναι ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Να πούμε ότι Super Cup δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, καθώς η Paris Saint-Germain αντιμετωπίζει την Aston Villa σήμερα στις 10 το βράδυ. Ένα μάτς μεταδίδει τηλεοπτικά από το Mega και το Cosmote Sport στην ουδέτερη έδρα της Red Bull Arena στο Salzburg της Αυστρίας. Πρώτος επίσημος τίτλος και για την Ευρώπη, κάτοχος του Champions League, κοντράρεται με εκείνη του Europa League σε μια σπουδαία αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της νέας σεζόν. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Από τον Γιώργο Γελιτάκη, πήραν στο μικρόφωνο τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, Λουρίπ ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα. Τα λέμε εμείς την Παρασκευή το πρωί στις 11.

0: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μουσική 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. 2 τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης τους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψά του Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακλητικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές σε κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις 2 πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονου, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρικπόλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Χιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτε στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤΑ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα στεναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύλιση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΦΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κύμολο.
3: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κύμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφερθήκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
4: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα, έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών, τα 3 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν, το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του λιμενικού σώματος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή σε κανένα από τα δύο σκάφη. Τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνά το λιμενικό σώμα Παξών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργέ. Εν τω μεταξύ, μεγάλη πληρότητα παρατηρείται εν όψη του 15 Αυγούστου στην Αλόνισο. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει. Γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και αυτές δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φτηνότερη γιατί και το αυτοκίνητο πιο φτηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
3: Βίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις. Και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τεράστιο, τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης. Γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πλήσης και του Μουζακίου. Mm-hmm. Και όπως είπε και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Δεν θα συνθηκολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ. Οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλίας θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
4: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήταν συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτή στην εγκληματική οργάνωση, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να είχε επαφές με έναν 21χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων, και τη Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το στο σπίτι που νίκιαζε ο 21χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον έρευνες και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση οι αποστολής των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 21χρονο και με τον 26χρονο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
5: Τελικά, πριν από λίγα λεπτά, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς, λοιπόν, του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράστησης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
6: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρταίων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κύτταρ Άχθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσαν το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφωνιστεί εάν προκύπτουν.
0: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη. Ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μία ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του, κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημμυλιοδικείου Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια, πριν είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του πρωτοδίκως ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόν είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανωτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 3 περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου, με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα Πτολεμαΐδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαΐδα μέχρι το Ξενό Νερό. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα Νίκη, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας 51 περίπου χιλιόμετρων με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαΐδα και πάει στο Ξενό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξενό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό, ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαΐδα στο Ξενό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξενό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαΐδα Ξενό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαΐδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν καινοφύει αμπελάκια και προφήτης ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, πριν από κανένα μισά ώρα, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, mm-hmm. του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους θα αναφωνούσε κανείς. Μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Mm-hmm. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτίνης κ. Παντελεήμων, ανατελεί και τον αγιασμό. Καλοτάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτήρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες.

0: χιμήλια.
1: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο και όχι μόνο, έγινε ξανά το master plan του Εύρος Μετά και ο προϋπολογισμός του, καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους Μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόβουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κ. Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί

0: στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου Σάμου. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η αμπελοκαλλιέργεια της Σάμου με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολυσιανών Οδικής Αιγαία Μαρκέλα και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολιτείο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, που όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρακτηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάσταση της καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσόδη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Σύμβουλο υπεύθυνο τομέα ενέργειας και χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
5: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα δίνουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
6: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτι, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδωρος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της Ατάκας. Επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη όπου έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας αθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
4: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι, τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά το κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Πομάσχη, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσχη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί είναι άρρωστο ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα του να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά να τα μετράς στο δάχτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσχη Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν ο κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοση του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξεφνοϊκό. Μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8-44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8-60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση. Και ο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8-67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8-75, ότι το έχω, λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. 8-75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι. Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλτης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
4: Παίζει το έχω εδώ. Ναι.
5: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό αποχωρήσει, και επειδή έχουμε να αποχωρήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέρχονται οι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
6: Μίλτο, διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληνικού αθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΞΟ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μπράβο για μια ακόμη φορά. Σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση σημείωσε: μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Σε ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου. Δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό, όπως είπες, στην Κολομβία. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στα δυτικά της χώρας, και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις περιοχές στην Κάλη, στην Περέιρα, στο Μανίσαλης και στο Κιμπτό, όπου περίπου πάνω από 1.100 κτίρια έχουν καταστραφεί, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία, Γρηγόρη, δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα ερείπια. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για λιλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγές περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το είχα ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
11: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση. Για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολοβία, να δούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο. Εδώ στην Αττική θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Λουτρόπυργο, είναι στην Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόφης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
12: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άντρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω για το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άντρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε από τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
13: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Ήταν μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών κουπνέων στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
0: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
14: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν τους πυνθήρες ή ανάφλεξη.
15: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυα επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
16: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης, είτε με κορμοθέματα, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπειρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές στην πόλη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
17: Ναι, και διερευνώνονται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο, κατά εξακολούθηση με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδοσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέβασαν τις κινήσεις τους, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά κόρτα, και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 τρέματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαιρεώνουν.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερτνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρέ Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι?
18: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
5: Ναι.
0: Τώρα επίσης ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
18: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
5: Ναι, δεν, είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
18: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίχτυα και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάσιο, ο οποίος μίλησε τη ώρα στο Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
19: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει. Θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί και μάλιστα το σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από 1 δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
0: Και Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το άσε επί κύριος Παπαθανάσης.
20: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε... περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
0: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και δίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμού για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτινιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
21: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
5: Ναι.
21: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
5: Δυστυχώς.
21: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
5: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
21: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέβηκε, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα συστήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξασφαλώς σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που δέσμευε να στηριοπούλουν στις ΗΠΑ. Γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
10: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία
0: ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος έκανε, του κάνει σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
10: Έτσι ακριβώς.
2: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
10: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν,
10: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταφέρθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό,

0: Το δεύτερο ερώτημα είναι: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν άθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκες και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
0: Θα σου πω κάτι άλλο. Πριν από λίγο, ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμούς τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής διστερινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Τάκη Βαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
3: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνδετικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε από την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις συνολικά για την κρατική κρίση. Ανακοινώσεις επίσης αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως η διάγνωση της κυβέρνησης το 2007, όπως είπαμε, τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης διαφύγης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
4: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β', συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική την οποία

0: θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
1: Δηλαδή,
0: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
2: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη για την υποϊοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
2: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτρια Ελένα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρίλα Οντρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το ΠΑΣΟ, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη για τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
0: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και μόνο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
2: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρινιούς Ρέντε 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
1: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιγμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα στη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκηση αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής στράτης.
2: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
6: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022, και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μία ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και ο εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μία υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
2: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η Σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
7: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
2: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
8: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά. Καθώς η Σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη Γη γύρω από τον ήλιο και η Σελήνη γύρω από τη Γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η Σελήνη γύρω από τη Γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου Σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η Σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη Γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
9: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Τόγκλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
10: Ο Παναθηναϊκός μετά από παράταση προκρίθηκε κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Conference League και περιμένει να δούμε απόψε και ποιος θα είναι αντιπαλός του. Από την άλλη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγεν, ιτήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφη στις 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ.
2: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
10: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη σημερα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
2: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφάνη βεβαίως που πήρε την πρόκληση τελικό.
10: Και εδώ θέλει έτσι, μεγαλύτερη έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη είναι η μενιέ μαμά. Μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες, επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό. Δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και υπάρχει και τελικό και να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σεριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λουτρό Πυργοατικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Στην κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδόν Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Μένεται πυρκαγιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρονία. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις σε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας εν ώψη του αυριανού ακραίου κινδύνου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διερωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το Πασόκ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά έθρος ο καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, εδώ, Earth News Radio. Και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μόλις 2 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που για όλους μας σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες επιβάλλεται να κυλούν με μια γλυκιά, έτσι, σχεδόν μαγική ηρεμία. Αυτή την ηρεμία του ελληνικού καλοκαιριού, όπως την έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του. Καλά, τώρα λέμε τι είναι αυτό που θα είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, σαν μια ανάσα, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε αυτή την ανάσα και να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας. Δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήπιτα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είπαμε θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, διολεξούλα στα λατινικά, και μας βρίσκεται έτσι στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

αλήθεια είναι ότι στη σημερινή επικαιρότητα, μεταξύ όλων των άλλων, της πιο βαριάς, ας πούμε, όπως την αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, επικαιρότητα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στον ουρανό. Για αυτή την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ένα σπάνιο φαινόμενο θα σκοτεινιάσει τη μέρα κατά μήκος ενός μονοπατιού επί της ουσίας, που ξεκινά από τη Ρωσία, διασχίζει Γροιλανδία και Ισλανδία και καταλήγει Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Τώρα, στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό θα αφήσει μια πολύ μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας. Και το βλέμμα εννοείται είναι στραμμένο και στην Κολομβία, εκεί όπου ο φόβος του ισχυρού σεισμού έδωσε τη θέση του στην ελπίδα με μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα να συνεχίζονται με συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα χαλάσματα. Τώρα γυρνάμε πάλι στα δικά μας, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους. Αυτά τα δύο κρατούν τις αρχές σε έναν κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, έχει χύσει και το 112 για εκένωση. Μιλάμε για μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η αλήθεια είναι, έχουν άμεσα κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα να απομακρυνθούν από τις περιοχές εκεί, Λουτρόπυργο, Στόλκα, και να πάνε προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Φωτιά που μας απασχολεί και έχουμε το νου μας είναι μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επίσης στον Ήμερο Ροδόπης. Είχαμε και εκεί 112 για εκένωση δύο περιοχών νωρίτερα, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: πρώτη μας τάση λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή θα είναι στα Χανιά για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που φαίνεται να εμφανίζεται κάθε χρονιά σχεδόν. Στα Χανιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει κάνει την κατοικία για πολλούς είδους πολυτελείας, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων δε που κάθε Σεπτέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική που πάνε στην Κρήτη για να υπηρετήσουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές καλούνται να βρουν σπίτι μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενίκια, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ιδιοκτήτες που συχνά προτιμούν την τουριστική σεζόν. Εμείς θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Η ΕΛΜΕ Χανίων για δεύτερη φορά προσπαθεί, επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση για το θέμα αυτό μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Κύριε Μπέλμπα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πώς είναι σήμερα η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο αλλάζει και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο φέτος να βρει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής σπίτι στα Χανιά.
1: Το κομμάτι ακρίβεια μισή στεγαστικό, όσο προχωράει η κατάσταση, όλο φαίνεται ότι είναι και πιο ενιαίο. Θέλω να πω, ο νεοδιόριστος που θα έρθει αυτές τις μέρες, γιατί χθες βγήκε το φέκ των διορισμών, θα μείνει για τον πρώτο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο 1 με κάτι περισσότερο από 820 ευρώ το μήνα για 12 μισθούς, όχι 13-14, αυτά έχουν κοπεί εδώ και 15 χρόνια. Με αυτούς τους όρους καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της έβρεσης στέγης σε μια περιοχή όπου έχουμε ζήτημα υπερτουριστικοποίησης γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Να σας πω ότι, να σας δώσω τα στοιχεία ότι 10-15% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε παρετούνται μέχρι τη μέση της χρονιάς είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο που είναι δυσβάσταχτο. Και να σημειώσω ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί αποκλείονται και από τους επόμενους διορισμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα, και ότι αρκετοί συνάδελφοι πια δουλεύουν κανονικότατα και δεύτερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποτίθεται ότι είμαστε σε νόμιμη άδεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αριθμητικά δουλεύει κάνοντας σερβιτόρο, δουλεύει στο αεροδρόμιο στις μεταφορές, δουλεύει παίζοντας όργανα, παίζοντας μουσική στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Εμείς σε σχέση με αυτό, πέρα το κομμάτι των αυξήσεων των μισθών των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάνουμε, είχαμε και μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ και χρόνια γιατί παλεύουμε. Δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα το να μείνουν άνθρωποι, υπάρχουν τα ξενοδοχεία σεζόν τα οποία μένουν κλειστά για 6 μήνες.
0: Μιλάτε για, από Σεπτέμβριο για παράδειγμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Εμείς λέγαμε, ναι, ακριβώς έχουμε μια πρόταση που παλεύουμε εδώ και χρόνια και χτυπάμε την πόρτα των Δήμων. Από 1/9 μέχρι 36 που διαρκούν οι συμβάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων, που σε σερβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετές εκατοντάδες και στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν διπλάσιοι. Από 1/9 λοιπόν μέχρι 36, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν και να προσφέρει δωρεάν στέγη σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι και να προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο και θα ανακουφιστεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε ότι 300, 400, 500 άνθρωποι θα φύγουν από τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό την έννοια ότι η Κρήτη και τα Χανιά έχουν μια τουριστική σεζόν πιο πολύ σε επιμήκυνση από ό,τι άλλες περιοχές.
1: Ισχύει ότι θέλει και πολιτική βούληση και θέλει και, αν θέλετε, και σπάσιμο των αυγών, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι απλή ούτε εύκολη λύση. Γι' αυτό και δεν γίνεται άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία του Προέδρου των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, οι ξενοδοχειακές κλίνες στην Κρήτη είναι 550.000. 550.000 για 6 μήνες μένουν κλειστές, όχι για 6, επειδή είναι παρατεταμένοι, για 5.
0: Αυτό το για 5 μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Σκονίζονται και το καθεξής. Και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το 50% του μισθού τους και πάνω και πάνω για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Δεν είναι μια τεράστια αντίφαση αυτή? Δεν πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο?
0: Τώρα εσείς από πέρσι έχετε ξεκινήσει ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, φτιάξατε μια πλατφόρμα, ήρθατε σε επαφή με ιδιοκτήτες. Φαίνεται ότι πήγε καλά πέρσι, το λειτουργείτε και φέτος. Αυτή άλλωστε είναι και η αφορμή της συζήτησης. Ως μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, όχι ως κάτι που έρχεται να επιλύσει όλο το ζήτημα, όλο το θέμα. Πέρυσι πήγε καλά, φέτος ισχύουν τα ίδια? Πείτε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα.
1: Θα σας πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την κατάσταση όταν κάναμε έξω σε μια συναδέλφισσα με παραβιαστικό τρόπο. Δηλαδή της κόψαν το ρεύμα και το νερό. Τότε όταν έγινε γνωστό, όταν το κάναμε γνωστό στα μέλη του σωματείου, πάρα πολλά είπαν να φιλοξενήσουμε τη συναδέλφισσα, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί πήραμε την ιδέα και είπαμε κάπως να απευθυνθούμε στην αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν κάποιο ακίνητο,
0: ναι.
1: Και να τον νοικιάσουν, που είναι σε αξιοπρέπει κατάσταση, και να τον νοικιάσουν σε εκπαιδευτικούς. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει, έχει κάποιο ακίνητο στα Χανιά και θέλει να μπει στην πλατφόρμα, αν πληκτρολογήσει ελμεχανίων
0: ακίνητα,
1: ελμεχανίων κόλλησε στο μυαλό.
0: Στέγη.
1: Όχι, βοηθήσει τον εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό. Ελμεχανίων διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό, τότε θα βρει μια Google Form, μια ανακοίνωση που έχει μέσα μια Google Form, και εκεί πέρα μπορεί να βάλει το ακίνητό του προς διάθεση.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό νέο διοριζόμενο των 820 ευρώ, δηλαδή να έχουν μια προσιτή, αν μη τι άλλο, ένα προσιτό ενίκιο.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς επίσης πολύ συχνά είναι το να έχουμε εξώσεις νωρίτερα από από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, για να μπουν ακριβώς τα ακίνητα στις πλατφόρμες.
0: Δηλαδή, συνήθως οι συμφωνίες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι...
1: Οι αναπληρωτές, η σύμβασή τους ξεκινάει από 1/9 το ελάχιστο, μπορεί να ξεκινήσει πιο μετά, αλλά τελειώνει οπωσδήποτε 36. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αναπληρωτής να τελειώσει πριν τις 36, ξέρω αν παραιτηθεί ή απολυθεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι συχνά ζητείται από τους συναδέλφους να φύγουν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, γιατί το ακίνητο πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα βραχυκρόνιας.
0: Ενώ δεν είναι κάτι αυτό που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πέρυσι το είχαμε ξεκινήσει, 14 συνάδελφοι και συναδέλφισσες βρήκαν σπίτι μέσω αυτής της πλατφόρμας. Εντάξει, το 14 μπροστά στο συνολικότερο ζήτημα καταλαβαίνω ότι είναι συμβολικό. Παρ' όλα αυτά, καταρχήν να σας πω ότι η συναδέλφισσα η οποία βρήκε καρσονιέρα με λιγότερο από 300 ευρώ στο κέντρο του Χανιώτα, την πέτυχα στο σχολείο, ότι ήταν πολύ ικανοποιημένη για τα δεδομένα της πόλης, γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του στεγαστικού.
0: Τώρα δεν λέμε, όντως, δεν λέμε ότι 14 σπίτια λύνουν ένα στεγαστικό πρόβλημα. Απλά
1: είναι μια
0: πρωτοβουλία. Διότι...
1: Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση ότι μπορούμε, αν να λειτουργήσουμε συλλογικά, κάπως να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος.
0: Και δείχνει
1: και φιλοδόξουμε και φέτος να πάμε πολύ καλύτερα.
0: Και δείχνει και τη διάθεση, μια διάθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, να δώσουν τα σπίτια τους με ένα πιο προσιτό ενίκιο, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται, φτάνουν στο νησί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Σωστά. Μέρος τουλάχιστον των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, το σχολείο, πώς το κάνουμε, όπως και να το δούμε, κοινωνίες που προοδεύουν είχαν τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο κέντρο τους. Αυτό δεν γίνεται διαχρονικά. Το σχολείο συμπυκνώνει και τη γνώση και την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει. Άρα, αν θέλουμε κάπως το να στηριχθεί το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να στηριχθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να υπηρετήσει σε ένα τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα του λες βρες μόνο σου που θα μείνεις με ένα στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό και μετά ενίκεια. Η αλήθεια είναι στο Θεό και σε έναν προορισμό που είναι υπέρ τουριστικός, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Κύριε Μπέλμπε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που τουλάχιστον ενημερώσαμε ότι και για δεύτερη χρονιά θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι μας ακούνε, να ξέρουν να μπουν και στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Χανίων, μήπως βρουν εκεί κάποιο σπίτι που τους ικανοποιεί με ένα προσιτό ενίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Καλύτερη εικόνα στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια από αέρο συνδράμου 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου. Στη Χαλκιδική επιχειρούν από αέρο 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο κρατικός μηχανισμός. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 93 ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος επανήλθαμε και θέλω λίγο να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή το γεγονός του αιώνα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλά άρθρα, τον πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα, γιατί άλλο για την ολική έκλειψη ηλίου. Όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός, κυρίως για την Ισπανία. Βέβαια, η μαζική προσέλευση δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες και επιχειρησιακές και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το πολύ λέμε έτσι, πολύ στεκόμαστε με όρους επιστημονικούς. Αυτό θα είναι, όσοι τυχεροί βρίσκονται δηλαδή σε μέρη όπου θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη, θα είναι σαν να βλέπουν δυο φορές τη δύση του ηλίου. Και πάνω σε αυτήν όλη την φρενίτιδα υπάρχει κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή άνθρωποι που συνήθως είναι πίσω από οθόνες, ξέρω εγώ, δουλειές, υποχρεώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οργανώνουν ταξίδια, ψάχνουν ξενοδοχεία και θα περιμένουν ώρες μόνο και μόνο για να κοιτάξουν για λίγο τον ουρανό. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι σπάνιο φαινόμενο, είναι και αυτή η ανάγκη να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε ίσως κάτι που είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από την καθημερινότητά μας, όχι από μας. Και ξέρετε, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αστροφυσικό και κάποια στιγμή λέει ότι ίσως αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια όλοι μας, ίσως τέλος πάντων βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά στην ζωή. Και τελικά ίσως αυτό μας λείπει, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από την καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που όλοι τρέχουμε, όλοι αγχωνόμαστε για τα μικρά, για μεγάλα, θυμώνουμε. Και θυμώνουμε και για πράγματα που μπορεί σε λίγες μέρες να έχουμε ξεχάσει, και κάπου εκεί ανάμεσα σε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ειδήσεις, προβλήματα, ξεχνάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Δεν είναι θέμα εδώ, δεν είναι λυρικό ή ποιητικό. Είναι, βρε παιδί μου, αν σταθείς και κοιτάξεις ψηλά τον ουρανό, δεν νιώθεις πολύ μικρός. Για παράδειγμα, αν θες να παρατηρήσεις ένα φαινόμενο, εκεί λοιπόν που νιώθεις μικρός, συνειδητοποιείς πόσο μάταια είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που σε κάνουν να αγχώνεσαι, να αρρωσταίνεις σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Αφού τα πάμε τα ποιητικά μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μας προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά, για επιχειρήσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά.

0: κόσμο, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Πάμε, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την κίνηση? Ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές? Πώς πήγε γενικώς η αγοραστική κίνηση?
1: Η εικόνα υπάρχει. Καλή δεν είναι η εικόνα της κινήσης στην αγορά. Πρώτα απ' όλα οι θερινές εκπτώσεις είναι μεγάλη υπόθεση για πάρα πολλές επιχειρήσεις λιανικής και ειδικά τις μικρομεσαίες. Ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια τζίρος του διμήνου. Περιμέναμε πάρα πολλά και από τον εισαγόμενο, αν θέλετε, από την εισαγόμενη κατανάλωση για να ενισχύσουμε αυτό το τζίρο. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τουλάχιστον από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν πολύ χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 3 στις 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και 1 στις 10 μόνο δηλώνει ότι έχει μια μικρή αύξηση. Μεγάλη συγκέντρωση στις μεγάλες αλυσίδες, στα εμπορικά κέντρα και γενικότερα στα πολυκαταστήματα και λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν να είσαι σε ένα κλειστό χώρο ο οποίος
0: είναι στεγασμένος, έχει ας πούμε
1: και κλιματιζόμενος, ναι. Από ότι στα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων όπου οι θερμοκρασίες ήταν όλο αυτό το διάστημα αρκετά υψηλές. Τώρα βέβαια δεν φταίει ο καιρός για την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
0: Ναι, από τη μία δηλαδή οι επιχειρήσεις παλεύουν με λειτουργικά κόστη και από την άλλη οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ λόγω ακρίβειας.
1: Και δικαιολογημένα. Είναι μια τετραετία που μας ταλαιπωρεί ακρίβεια και δεν είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, είναι ότι μειώνεται και η ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης που έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, όταν δεν υπάρχει κύκλος τζίρος, όταν ο τζίρος αυτός δεν καλύπτει τα λειτουργικά σου έξοδα, τότε αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα κάνουμε κινήσεις, προσπαθούμε σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουμε την αξία που έχει μια μικρή επιχείρηση, επειδή η χώρα μας έχει πολλές μικρές κοινότητες και η μικρή επιχείρηση βοηθάει με την παρουσία της. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου τα πολυκαταστήματα, όπως είπα, οι πολυχώροι, τα εμπορικά κέντρα τραβούν την προτίμηση του καταναλωτή, αλλά στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά μας, στην Πολυνησία μας, χρειάζεται τη μικρή εμπορική επιχείρηση για να μπορεί να συντηρηθεί μια τοπική κοινωνία.
0: Πάντως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ., υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια μεταστροφή, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που και εκεί μέσα μπορεί να στεγάζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν το λέω έτσι, απλά το λέω έτσι σε επίπεδο αγοράς, της κλασικής αγοράς παραδοσιακής.
1: Εύκολος τρόπος δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Τα μικρά καταστήματα βρίσκονται, ειδικά τα μεμονωμένα, βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία, όπως σας είπα, οι μεγάλες αλυσίδες, και από την άλλη είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα έρχονται και από τη μακρινή Ασία, από την Κίνα, με πάρα πολύ δελεαστικές τιμές.
0: Τώρα με αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ, βλέπετε εσείς κάτι, μια ελαφριά κάμψη, ας πούμε, σαν ένδειξη, εντάξει, αποκλείεται να έχει καταγραφεί κάτι?
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής, όμως πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, επειδή επιβλήθηκε αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε μικροδέμα από τον Ιούλιο, θέλουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο επηρέασε τον όγκο αυτών των παραγγελιών. Και είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε, δηλαδή και για τις εκπτώσεις, αλλά και για την εισαγωγή αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά εισαγωγή, γιατί δεν πληρώνει δασμούς, έτσι όπως πληρώνουν εισαγωγείς κανονικά. Ξεπερνάει σύνορα, υποτίθεται ότι είναι ένα μικροδέμα. Όμως σας λέω, κυρία Μπίτα, ότι η διαφορά της τιμής ενός εισαγωγέα Έλληνα από την τιμή που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής φτάνει το 70%. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να καλύψει μια τέτοια διαφορά.
0: Ναι, ίσως μόνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που έχει να κάνει ακόμα και με το πότε θα σου φτάσει το προϊόν ή να το δοκιμάσεις πάνω σου.
1: Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια.
0: Ειδικά
1: για τα παιδιά μας, ειδικά στα παιχνίδια, στα ρούχα, τα παιδικά, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και για τους μεγάλους. Εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή στο θέμα αυτό. Ακούω ότι ακόμα και ρούχα για ενήλικες, πόσες τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να περιέχουν, που δεν περνάνε

0: από ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που έχει ορίσει, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάθε τι το οποίο έχουμε μια αιμορραγία η οποία ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήταν στα 6,5, νομίζω θα ξεπεράσει τα 7 δις, θα μπαίνανε στην εγχώρια αγορά που μπορεί να προσφέρει και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή χάνονται και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στον καταναλωτή, να καταλάβει ότι μπορεί να κερδίζει κάτι έτσι βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και πρέπει και η Ευρώπη να παράξει περισσότερα πράγματα από ό,τι εισάγει πλέον κάποια στιγμή.
0: Και να αλλάξει και η φιλοσοφία της, γιατί αυτό το λειτουργεί έτσι τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρώπη σε διάφορους τομείς, τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη βιοτεχνία.
1: Ναι, εξήγαγε τεχνογνωσία και τώρα πληρώνει το τίμημα.
0: Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στην... στον τουρισμό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά σαν αγοραστική δύναμη. Και αυτό που ξέρουμε, υπάρχει αυτό το μόνιμο παράπονο, τέλος πάντων, ότι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που μπορεί να καταφτάνουν μέσω του λιμανιού, μέσω μιας κρουαζιέρας, πάνε Αθήνα, δηλαδή προσπερνάνε την πόλη και πάνε Αθήνα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό? Δηλαδή μπόρεσε κάτι η αγορά του Πειραιά να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του λιμανιού?
1: Ναι, ναι, βλέπουμε μία αύξηση, για να είναι ειλικρινής, αυτών που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια, είτε γιατί έχουν πάει επανειλημμένο στην Ακρόπολη.
0: Οπότε, το είδαμε αυτό, αρχικά, πάμε να δούμε και κάτι άλλο.
1: Να δούμε και κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε και εμείς αυτό το κάτι άλλο που περιμένει ο τουρίστας, ο επιβάτης του κρουαζιερόπλιου. Στην αρχή είχαμε μόνο τα πληρώματα να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν και επιβάτες. Γι' αυτό θέλουμε να τονώσουμε έτσι, την αγορά του Πειραιά.
0: Και να ενημερώσετε για το πού, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντα στον Πειραιά.
1: Έχουμε κάνει το Open Mall του Πειραιά με σημάνσεις από το λιμάνι μέχρι την πόλη και τα λοιπά. Πρέπει να δώσουμε όμως στον τουρίστα και κάτι άλλο, ένα κίνητρο, δηλαδή μια παράσταση μιας ώρας στα αγγλικά, αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας στο Δημοτικό Θέατρο, θα βγάλει περισσότερους τουρίστες από το κρουαζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα περπατήσουν για να γυρίσουν, θα περάσουν μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοια events για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε βρωμένα τα χέρια. Απλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά η κρουαζιέρα είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Πρέπει να τις παρουσιάσεις ένα προϊόν τον πρώτο χρόνο, να το δοκιμάσεις τον δεύτερο, να το αγοράσεις τον τρίτο. Θέλει το χρόνο του.
0: Και να δεις πώς πάει και εσύ, να κάνεις αλλαγές σου, βεβαίως. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Αλλά πρέπει να κοστολογήσουμε αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε για να αγοραστούν. Είναι μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ και το ιστορικό της Βαρκελόνης, όπου υπήρξε ένας υπερτουρισμός, βέβαια δεν ισχύει αυτό στον Πειραιά, αλλά ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα. Και προσπάθησαν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και να μπορέσουν να, αν θέλετε, να αποκομίσουν ένα τουρισμό ενός τουρίστα μέσου και υψηλού εισοδήματος. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε τουρισμό χαμηλότερου επίπεδου και εισοδήματος από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ενώ θεωρητικά έχουν ακριβήνει όλα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο οξύμορο.
1: Όλα, ναι.
0: Δηλαδή εννοώ ξενοδοχεία, αυτό όλα μαζί, δεν εννοώ καταστήματα.
1: Αλλά είδατε και τι λένε στις τουριστικές περιοχές, ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν στις ταβέρνες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν, μαγειρεύουν. Τα σούπερ μάρκετ επενδύουν στο έτοιμο γεύμα, οπότε από το χρόνο θα παίρνουν έτοιμα γεύματα, να τα τρώνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό είναι, γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει μέλλον αυτά στον τουρισμό και παλαιότερα, με τα all inclusive που δεν βγαίνανε, δηλαδή υπήρχαν τέτοιες τάσεις που με κατάφερε η αγορά να βρει τον ρυθμό, και η τουριστική και η πολιτική.
1: Μεταξύ ξενοδοχείων και αγοράς βρέθηκε μια μέση λύση. Από το all inclusive, όπως λέτε, και το βραχιολάκι, μπορέσανε να μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τουριστικές περιοχές το έσοδο από τον τουρισμό. Τώρα βεβαίως πάμε σε μια άλλη φάση, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε,
0: έτσι,
1: ώστε να να είμαστε
0: σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και γι' αυτό. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κορκίδη. Τώρα περιμένουμε, υπάρχει ρεπορτάζ και για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Ναι. Το ρεπορτάζ μιλά και για ένα πακέτο που στοχεύει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω, ναι, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές σας του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά?
1: Καταθέσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά και για τους τέσσερις κλάδους που έχουμε, δηλαδή για το εμπόριο, για την μεταποίηση, για τις υπηρεσίες, αλλά και το ναυτιλιακό κλάδο που είναι έντονη η παρουσία των ναυπηγείων μας, της ναυτικού επισκευής, των εμποδιασμών πλοίων στον Πειραιά. Και που θεωρούμε ότι έχει και μεγάλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, καταρτήσαμε ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, όχι για το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά το τι θα μας μείνει μετά τη ΔΕΘ και το τι θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο που επισημαίνουμε είναι ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μέχρι ο χρόνος δηλαδή από τις εξαγγελίες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι πολύ σημαντικός. Είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτά τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υποθούν θα πρέπει σε ένα βαθμό να έχουν φανεί και στην πραγματική οικονομία. Επίσης αυτά τα οποία ζητάμε, τα μέτρα, τα κοστολογήσαμε με τις δυνατότητες τις δικές μας, όχι με τις δυνατότητες του λογιστήριου, αλλά και εμείς άνθρωποι της αγοράς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, νομίζω, το τι ζητάμε. Δεν υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια, που είναι λιγότερο από το 20%. Αν είναι τα 2 δις, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα πακέτο 2 δις.
1: Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα πάρα πολλά θα ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή. Δηλαδή, διευρύναμε τη φορολογική βάση, αυξήσαμε τη φορολογητέα ύλη, αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. 41% το ΕΠ της χώρας μας, 45% η φορολογητέα ύλη, 43% τα φορολογικά έσοδα. Δεν πρέπει κάτι από αυτή την υπεραξία να περάσει αμέρισμα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, που δημιούργησε, αν θέλετε, αυτές τις προϋποθέσεις, αυτό το πλεώνασμα? Δεν πρέπει να περάσει ως μέρισμα. Εμείς δεν ζητάμε το σύνολο των μέτρων, ένα 20 με 24% των μέτρων ζητάμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και έχουν προτεραιότητα, αλλά πρέπει να πάψουμε πλέον με τις προσωρινές, αν θέλετε έτσι, με τα προσωρινά επιδόματα και να πάμε σε μόνιμες λύσεις. Μείωση των συντελεστών μας, της προκαταβολής σε ένα μέρος, ό,τι μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι, ακούγεται πάντως και αυτό έντονα για τη μείωση της προκαταβολής.
1: Για να δούμε, ακούμε πολλά, να δούμε στο τέλος τι θα μείνει. Αλλά ας ξέρουν ότι οι μικρομεσαίοι από τη ΔΕΘ ζητάμε απαντήσεις για τις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι, αν θέλετε, ζητάμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι συντηρητικό, κάτι κοστολογημένο, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα, μια ελάφρυνση.
0: Και την απαραίτητη ρευστότητα ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά, είπατε και ένα θέμα της ρευστότητας. Ζητάμε κάποια προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που έχουν μπει σε κάποιες ρυθμίσεις, κάτι καλύτερο, μια αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο? Ένας ο οποίος είναι συνεπής έχει ματώσει για να είναι, να παραμείνει συνεπής. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτές οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης στους εργαζόμενους μας, χωρίς να συνδέεται στις ασφαλιστικές φορές, όπως δίνουμε το επίδομα σίτησης. Δεν είναι οι ίδιοι οι προτάσεις μας, είναι, θεωρώ, μέσα στην πραγματικότητα, και προέρχονται από την πραγματική οικονομία, προέρχονται από τη βάση. Ας τις ακούσουν και ας τις εφαρμόσουν.
0: Κύριε Κορκίδη, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τα δούμε, θα δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Κύριε Αμπίτα, εγώ ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι, ένα καλό απόγευμα, υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρό Πυρκαγιάς. Στην κατάσταση συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τα πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθε μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και για την παράθεση με το Πασόκ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στόχο έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ιδρύος καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

για τρεις εκπομπές. Η μικρή ιστορία ενός κτηρίου που γέννησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις δεκαετίες του 50 του 60 και που είναι ακόμα εδώ γιατί διασκευάζονται και ακούγονται. Η ιστορία αυτών που ήταν στο Brill Building.

Τα δικά σας μηνύματα θα έρθουν για το σημερινό θέμα και για τη μουσική που μας ενδιαφέρει βέβαια και τα άλλα που παρουσιάζουμε. Αρχικά στο Viber της εκπομπής με λατινικούς χαρακτήρες θα γράψετε Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η απίθανη ιστορία του Breed Building σήμερα και για 3 ημέρες με τη σημερινή από τον Γιάννη Πετρίδη στο Earth News Radio.

Ήδη έχω αναφερθεί μερικές φορές μέσα στις εκπομπές αυτές που παρουσίασα κάθε χρονιά από το 55 μέχρι το 64 που συμπληρώσαμε χθες, για το Brill Building. Σκέφτηκα έτσι σαν ενδιάμεσο αφιέρωμα να ασχοληθούμε με αυτό το κτίριο για να καταλάβετε ποιες επιτυχίες, μερικές από αυτές που ξεκίνησαν και που ακούγονται μέχρι σήμερα από αυτό το κτίριο. Ήταν ένα κτίριο που έβγαλε τις επιτυχίες που συνόδευσαν τη μουσική της πρώτης πενταετίας του 60 με την δεύτερη πενταετία του 60. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό, στο ενδιάμεσο, μια και φτάσαμε στο 65, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Η δεκαετία του 60 είναι το rock and roll, οι Beatles, η Motown, ο Brett Baccarat, η Soul, η ψυχεδέλεια, μερικά άλλα και το Brill Building. Το κτίριο Brill είναι ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, στον κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στο νούμερο 1619, στην 49η οδό. Είναι η περιοχή που είναι όλα τα, το 90% από τα θέατρα και που ανεβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες παραστάσεις. Ακριβώς βόρεια της Times Square, εκεί που γίνονται κάθε χρόνο η αλλαγή του έτους το βράδυ στις 31, και λίγο πιο βόρεια από την ιστορική μουσική γειτονιά, την Πανάλεϊ. Είναι μια άλλη ιστορία το την Πανάλεϊ. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα το κτίριο Brill, που στέγαζε γραφεία και στούντιο της μουσικής βιομηχανίας σε όλους τους ορόφους σχεδόν. Εκεί γράφτηκαν μερικά, δεκάδες θα έλεγα, όχι μερικά, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών. Θεωρείται ότι ήταν το κέντρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και κυριάρχησε από τα τέλη του 50 μέχρι τα τέλη του 60. Πολλά από τα τραγούδια που γράφτηκαν εκεί και που θα τα παίξουμε και πάλι σήμερα, θα παίξουμε και από αυτά που ακούσατε και από αυτά που θα ακούσετε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, ξεκίνησαν από αυτά τα γραφεία. Το κτίριο αυτό, Art Deco, με απίθανη πρόσεψη, χτίστηκε το 1931 και σχεδιάστηκε από έναν διάσημο τότε αρχιτέκτορα, τον Victor Bark. Έχει 11 ορόφους και έχει περίπου 175.000 τετραγωνικά πόδια έκταση. Το Brill Building δεν είναι μόνο σημαντικό όμως σαν κτίριο, έτσι όπως το βλέπει κανείς, μια και είναι σχεδόν ενός αιώνα. Είναι ίσως το σημαντικότερο εργοστάσιο τραγουδιών στην ιστορία της αμερικάνικης pop μουσικής. Εκεί λοιπόν, στα τέλη του 50, συγκεντρώθηκαν συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί και μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες κάτω από την ίδια στέγη, σε εκείνο το κτίριο. Φανταστείτε ότι σήμερα 3 εταιρείες ελέγχουν τη μουσική βιομηχανία. 3, μόνο 3. Όπως και στον κινηματογράφο, η μία αγοράζει την άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Τότε ήταν δεκάδες οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό που έγινε στη Βρετανία με τα ανεξάρτητα στη δεκαετία του 70, δηλαδή με την έκρηξη του punk, είχε ξεκινήσει στην Αμερική με τις ανεξάρτητες εταιρείες του 50 και του 60. Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστό αυτό το κτίριο? Πριν εμφανιστούν οι Beatles και η γενιά αυτή των τραγουδοποιών που έγραφαν και τραγουδούσαν οι ίδιοι τα έργα τους, το μοντέλο ήταν διαφορετικό. Ένα συνθέτης έγραφε τη μουσική, ένας στιχουργός τους στίχους, ένας εκδότης προωθούσε το τραγούδι,
ένας τραγουδιστής ή συγκρότημα το ηχογραφούσε. Στο Breer Building τότε όλα αυτά συνέβαιναν κυριολεκτικά από όροφο σε όροφο. Ένας δημιουργός μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι το πρωί, να ηχογραφήσει το demo το μεσημέρι στο ίδιο κτίριο και μέχρι το βράδυ να έχει βρεθεί ο καλλιτέχνης που θα το κυκλοφορούσε. Από εκεί πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί. Και να ξεκινάμε να ακούμε μερικά τραγούδια και θα σας δώσω και άλλες πληροφορίες μετά. Εκεί έγραψαν η Carole King και ο Jerry Goffin αυτό εδώ.

Ένα τραγούδι που άλλαξε τον ήχο των γυναικείων συγκροτημάτων, τα έχουμε πει, Will You Still Love Me Tomorrow, με τις Σιρέλς. Ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, όπως και το επόμενο, γιατί εκεί είχε το γραφείο του Μπερτ Μπάκρα με τον Χαρ Ντέιβιντ.

Carpenters. Το τραγούδι το είχε γράψει η Διάδα πριν το κάνουν επιτυχία οι Carpenters, στις αρχές δεκαετίας του 60. Δεν λέω ιστορικά για τα τραγούδια, γιατί αυτό είναι μια άλλη εκπομπή όταν παρουσιάζουμε τα τραγούδια. Πρέπει να πούμε ότι και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κτίριο εκεί ήταν κέντρο δραστηριότητας για την μουσική βιομηχανία την τότε, όταν ήταν οι μεγάλες ορχήστρες. Εκεί λοιπόν γράφτηκαν, έγιναν συμφωνίες για μερικά από τα σπουδαιότερα ηχογραφήματα του Benny Goodman, του Glenn Miller, του Jimmy Dorsey, του Tommy Dorsey και άλλων. Εκεί, σε αυτό το κτίριο. Στο ίδιο κτίριο που έγραψε πάλι η Διάδα που ακούστηκε πριν με το τραγούδι των Carpenters, αυτό εδώ.

άλλο ένα αφιέρωμα εδώ αυτής της εκπομπής, που θα το βρείτε βέβαια και στο ΕΡΤΕΚΟ και για τα επόμενα χρόνια. Είναι διαχρονικά αυτά τα αφιερώματα. Από εκεί, από αυτό το κτίριο, πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί, Carole King και Jerry Goffin, Bert Bacharach και Hal David, και έγραψαν τα μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Neil Sedaka και ο Howard Greenfield, άλλη συνθετική διάδα από τις καλύτερες. Ο Barry Mann και η Cynthia Whale, που μεταξύ άλλων έχουν γράψει, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τους, You've Lost That Loving Feeling ή το We Gotta Get Out of This Place, των Animals. Η Illy Greenwich και ο Jeff Barry, που έγραψαν τραγούδια για τον Phil Spector. Ήταν στον ένα όροφο ο Phil Spector και σε έναν άλλο όροφο το γραφείο της Illy Greenwich και του Jeff Barry, The Do Run Run μεταξύ άλλων, και Be My Baby. Το πήγαν στο Phil Spector και ο άλλος το ηχογράφησε. Ο Neil Diamond, πριν γίνει διάσημος σαν ερμηνευτής, εργαζόταν εκεί σαν επαγγελματίας τραγουδοποιός. Δηλαδή πήγαινε ένας εκδότης και του έλεγε «γράψε μου ένα τραγούδι». Θα ακούσετε σε λίγο τι έχει γράψει. Τα τραγούδια τα ερμήνευαν τότε μερικά από τα σούπερ ονόματα. Shirelles, Drifters, Ronettes, Crystals, Dionne Warwick, Siphons. Ο Elvis επίσης είχε βρει τραγούδια μέσα από αυτό το κτίριο, και θα σας πω και μια προσωπική ιστορία που μου είπε ο Jerry Wexler για την Aretha Franklin. Αυτό το Brill Building και ο ήχος που έβγαζε δεν ήταν απλά μόνο προμηθευτής επιτυχιών παγκόσμιων. Αυτός ο ήχος χαρακτηρίζεται από αξέχαστες μελωδίες. 2-3 τα ακούσατε. Πολύ δυνατά ρεφρέν. Επίσης, προσεγμένες ενορχιστρώσεις. Ιστορίες για έρωτα για την εφηβική ζωή τότε. Τραγούδια τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Επιρροές όλοι αυτοί που έγραφαν από το rhythm and blues, τη μαύρη μουσική, το doo-wop, την Latin και το Tin Pan Alley, που είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα αναφερθούμε. Ο ήχος αυτός λοιπόν τι έκανε? Ήταν η γέφυρα μεταξύ του πρώιμου rock and roll και της pop που ερχόταν στη δεκαετία του 60.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 συνεδριάζει υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά πλησίων του οικισμού Λουτρό Πύργο στην Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ροδόπη. Καλύτερη κατάσταση και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ευχαριστώ και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται μέσα στον Αύγουστο σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα σήμερα στο περίφημο Brill Building. Με ρωτάει ένα μήνυμα αν υπάρχει το κτίριο. Ναι, υπάρχει και είναι ένα κτίριο που πολλοί που αγάπησαν αυτή τη μουσική ή που θέλουν να ξέρουν τι γινόταν τότε σε αυτό το κτίριο πηγαίνουν έστω απ' έξω να το δουν πώς ήταν. Τώρα είναι γραφεία διαφορετικά από αυτά που ήταν τότε. Ακούσαμε το Spanish Harlem από τις τεράστιες ηχογραφήσεις και του Benny King και της Aretha Franklin, μεταξύ άλλων πολλών. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Lieber, αυτός έγραφε συνέχεια τραγούδια για τον Elvis και για άλλους, και τον Spector, τον Phil Spector, που θα ακούσουμε και τραγούδια του Phil Spector, γιατί και τα γραφεία του ήταν και εξάλλου Phil Spector, είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στο Bronx της Νέας Υόρκης, περίπου 20 λεπτά με το τρένο από εκεί που ήταν το κτίριο. Λοιπόν, όταν είχε περάσει σε μία από τις επισκέψεις του στην Αθήνα ο Τζέρι Γουέξλερ, που για μένα ήταν μία από τις πιο σπουδαίες γνωριμίες στη ζωή μου, είναι ο παραγωγός μεταξύ άλλων από την Αρίθα Φράγκλιν που αυτός την έκανε αυτό που έγινε, μέχρι τον Dylan αργότερα στη δεκαετία του 70. Ερχόταν αρκετά στην χώρα μας. Μέσα από τις συζητήσεις μου είπε μια φορά μια ιστορία, πως έγραψε, ηχογράφησε ένα τραγούδι η Αρίθα Φράγκλιν που είχε καταγωγή από αυτό το κτίριο. Μου είπε λοιπόν ότι μια μέρα περνούσα έξω από το κτίριο με το αυτοκίνητό μου. Τότε δεν θα έχει και πάρα πολύ κίνηση όσο έχει σήμερα. Λέμε τώρα 66-67. Και βγαίνει από το κτίριο η Carole King. Ήδη ήταν γνωστή στιχουργός και συνθέτρια με πολλά πράγματα που είχε γράψει μέχρι τότε. Μετά από 3 χρόνια θα βγάζει και το Tapestry. Είχε βγάλει και σόλο τραγούδι. Εν πάρη περιπτώσει έβγαινε από το κτίριο. Σταμάτησα και τη φώναξα από τη θέση του οδηγού να έρθει κοντά. Πήγε κοντά λοιπόν η Carole King και είπε ότι ναι, τα γνωστά, γεια σου, τι γίνεται, ετοιμάζουμε το καινούργιο άλμπουμ της Aretha Franklin, είπε ο Τζέρι Γουέξλερ, και μου λείπει ένα τραγούδι που μου λένε ξεχωριστό, μπορείς να γράψετε τίποτα, λέει, πέρασε αύριο να το πάρεις. Και την άλλη μέρα πήγε στο γραφείο, έστειλε κάποιον και πήρε αυτό εδώ.

προσέξεις τώρα τι έγινε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που πήρα εδώ. Γιατί βέβαια αυτό το τραγούδι δεν είναι αυτό που σας είπα την ιστορία. Το τραγούδι αυτό είναι άλλο, της Αρίθα Φράγκλιν. Και θα το ακούσουμε τώρα και χαίρομαι που ένας ακροατής μου το έγραψε, γιατί είχα πει την ιστορία αυτή σε μια άλλη εκπομπή. Είναι το Natural Woman που βρέτε, το βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αν δεν ξέρω αν υπάρχει, με την Αρίθα Φράγκλιν. Ναι, αυτό να βάλουμε, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό, θα τα πούμε τι ήταν. Αλλά και αυτό γράφτηκε εκεί.

Αυτό δεν είναι το σωστό. Θα παίξουμε ένα άλλο. Αυτό είναι με την Royal Philharmonic Orchestra και την Aretha Franklin. Δεν είναι η σωστή εκτέλεση. Βάζουμε το επόμενο και τα λέμε.

Είδατε μερικές φορές, άμα δεν προσέχεις τα CD και τη σειρά, γίνονται και διάφορες παραλήψεις. Προσέξτε λοιπόν. Και το I Say a Little Prayer, που όμως δεν είναι της Carole King, δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι, γιατί είναι μια, δεν μου αρέσει να μπαίνω στα τραγούδια και να μιλώ, και εκεί γράφτηκε, αλλά από τους Μπάργαρα Ντέιβιτ. Το τραγούδι που σας μιλούσα πριν και μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος, γιατί είχε ακούσει την ιστορία, ήταν σε ένα άλλο CD που είχα φέρει εδώ σήμερα, και είναι το Natural Woman. Αυτό εδώ, ένα μήνυμα ένας φίλος, γιατί είχε ακούσει την ιστορία, ήταν σε ένα άλλο CD που είχα φέρει εδώ σήμερα, και είναι το Natural Woman.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που μέσα σε μερικές ώρες η Carole King έδωσε στο Jerry Wexler για την Aretha Franklin. Το I Say a Little Prayer που ακούσαμε, που το έχει πει η Aretha Franklin, το έχει γράψει Bert Bacharach, Howl David, αλλά όχι για την Aretha Franklin, ήταν μια διασκευή της Aretha Franklin. Και λοιπόν σε αυτό το κτίριο μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές, από ποιο τραγούδι παίξαμε με την Αναστάτωση, δεν είπα ότι ήταν το Take Good Care of My Baby, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από τον Bobby V, νούμερο 1 του Bobby V, από τα ωραιότερα τραγούδια της Carole King. Το έγραψε και το έκανε επιτυχία ο Bobby V. Και μια και είπα για την Carole King, ας αφήσω αργότερα να πω για την πολιτισμική σημασία του Breed Building, για να παίξουμε ένα τραγούδι που ερωτευμένος ο Νίλ Σεντάκα στο ίδιο κτίριο με την Carole King της έγραψε εκεί αυτό το τραγούδι.

παγκόσμια επιτυχία του Νίλ Σεντάκα ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, το O Carol, για την Carol King, που μάλλον είναι η μεγαλύτερη μορφή. Και οι άλλοι είναι το ίδιο σπουδαίοι. Ας πούμε ότι είναι από τις σπουδαιότερες που πέρασαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Η Carol King μπήκε στο χώρο αυτό σε ηλικία μόλις 17-18 ετών. Όχι σαν τραγουδίστρια, έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Jerry Goffin. Έγραψε εκεί πάνω από 100 επιτυχίες. Μεταξύ αυτών, το Will You Love Me Tomorrow που ακούσαμε με τις Sirelles, το Take Good Care of My Baby που ακούσαμε με τον Bobby V, το You Make Me Feel Like a Natural Woman που ακούσαμε με την Aretha Franklin. Η σημασία της δεν περιορίζεται βέβαια στο Brill Building. Το 1971 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tapestry, ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και folk rock. Απέδειξε ότι ένας άνθρωπος, η Carol King τα έκανε αυτά, που είναι από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, έγινε musical η ιστορία της, με μεγάλη επιτυχία στο Broadway, εκεί που ξεκίνησε σε ένα κτίριο πιο πέρα. Μπορούσε να είναι και σπουδαίος συνθέτης για άλλους, αλλά και σπουδαίος ερμηνευτής των δικών της τραγουδιών, όπως είναι ο Neil Diamond και άλλοι. Η πολιτισμική σημασία, αυτό έχει σημασία για το κτίριο και για αυτούς που ήταν εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα γράφει σήμερα η εκπομπή όλα από ένα κτίριο. Ναι, που η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Πολλοί λευκοί συνθέτες, αυτοί όλοι που σας είπα πιο πριν, έγραφαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη rhythm and blues. Γι' αυτό τα ακούμε από μαύρους καλλιτέχνες. Τα ερμήνευσαν κυρίως μαύροι καλλιτέχνες. Έδωσαν έτσι λοιπόν βήμα στους μαύρους να ηχογραφήσουν τραγούδια λευκών συνθετών. Ένα παράδειγμα αυτό που ακούσαμε από την Carol King με την Aretha Franklin. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η pop μουσική που απευθυνόταν σε ολόκληρη την Αμερικάνικη κοινωνία και στον κόσμο σε μια περίοδο φυλετικών διακρίσεων.

Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε κάπου εκεί, σε ένα από τα γραφεία του Brill Building. Το ακούσαμε από τον Benny King και ταινία αργότερα, και πάρα πολλοί το διασκέβασαν, και ο Lennon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που έγραψαν η Ellie Greenwich και ο Jeff Barry, που ήταν έτσι ειδικευμένοι στα τραγούδια για τα γυναικεία συγκροτήματα, girl groups. Αυτοί οι δύο έγραψαν το Be My Baby, το Dadu Run Run, το Leader of the Pack. Είναι ο ήχος των αρχών της δεκαετίας του 60. Θυμόσαστε που είπα σε μία από τις εκπομπές ότι αυτά τα γυναικεία συγκροτήματα είχαν πει ότι ήρθαν τα αγόρια από τη Βρετανία και μας πήραν τις επιτυχίες. Να λοιπόν ένα τραγούδι της Ellie Greenwich και του Jeff Barry που ξεκίνησε την καριέρα του συγκροτήματος Marfan Man. There she was, just a woman.

Manfred Mann. Και δεν είναι μόνο αυτή, και άλλα συγκροτήματα από τη Βρετανία βρήκαν τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί από συγκροτήματα και από συνθέτες μέσα από αυτό το κτίριο που είναι το αφιέρωμα και θα συνεχιστεί αύριο. Οι Everly Brothers θα κλείσουν το πρόγραμμα. Μεγάλο γκρουπ της δεκαετίας 50-60, αυτοί που είναι οι προτεργάτες του ήχου, αυτού που ακούσαμε μετά από Simon Garfunkel και σε πολλά τραγούδια των Beatles. Το Crying in the Rain είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Greenfield και King και έγινε επιτυχία από τους Everly Brothers. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο συνέχεια.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 37χρονης γυναίκας που είχε πάει για περπάτημα σε δύσβατο σημείο στα βόρεια Τζουμέρκα, όπου και εγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί στο πόδι. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν τη πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δείχνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Αντιπαράθεση κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η Ελλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε 2 εξαγγελίες μέσα σε 2 μήνες, χωρίς ακόμη να υπάρχουν, όπως υποστηρίζει, αποφάσεις με δεσμευμένα ποσά, και ζητά να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρόσθετους ή τους ίδιους πόρους. Απαντώντας, το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι επενδύει στην έρευνα με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, επισημένοντας ότι από τα 348,5 εκατομμύρια ευρώ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχουν ήδη απορροφηθεί 278 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 370 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ισχύ τίθεται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσαρ. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
2: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
0: Ερμηνεύει χορεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δισεογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Τώρα αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: Έχω μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει το Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Ίδωρος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσει στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσει σε ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.

Και ποιος δεν αναγνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία Κωμωδία Λούφα και Παραλλαγή του 1984. Με τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κωμική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ως Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκς, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά, καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζεις αυτόν Παπαδόπουλε, και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας γέμισε, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατάλουσε προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα, και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

έτσι που λέτε. Και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης. Στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

0: τις πολλές πόλεις που αδειάζουν, όχι μόνο η Αθήνα, πολλές πόλεις αδειάζουν για να γεμίσουν άλλα μέρη, πολλά μέρη, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Λέω καλοκαίρι, ουσιαστικά το κάνω, ξέρετε, με συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς.
1: Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά καλοκαίρια μας.

0: Εδώ είμαστε. Άλλη μία φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, εγώ πίστευα, είχα καταλάβει λάθος, βρε παιδί μου, γράψτε λάθος, ότι μέχρι και σήμερα θα έχουμε το κρίσιμο 48ωρο των 38-39 βαθμών και των πολύ ισχυρών βοριάδων που φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά μου λέει εδώ και η Βούλα και η Έλενα Πολίτη που είναι στις επάλξεις ότι όχι, από σήμερα και μετά θα έχουμε ένα ακόμα, λέει, διήμερο, 1,48ωρο σε red code, δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν αγαπώ να δανείζομαι πάρα πολλές λέξεις από τις ξένες γλώσσες, έχοντας μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία ακόμα ψηλή. Στο μεταξύ έχουν όλα πυρώσει που λέμε, οπότε καταλαβαίνετε, όπως μας έλεγε χθες για την περιοχή Κομπότη, για το Κομπότη της Άρτας, ότι εκεί που δεν το περίμεναν, στην απέναντι πλευρά, τσουπ, εμφανίστηκαν κάποιες, δεν θα τις έλεγε κανείς αναζωπυρώσεις, αλλά κάποιες εστίες που ήρθαν από το πουθενά. Καλά, εδώ που τα λέμε από το πουθενά. Ποτέ δεν έρχεται κάτι από το πουθενά. Όλα πάντα έχουν μια αιτία, ειδικά όσον αφορά την ανάφλεξη των πυρκαγιών. Τα έχουμε και συζητήσει, νομίζω, πιο αναλυτικά και πιο ψύχρεμα και με όρους λογικής και επιστήμης. Αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί. Σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες. Αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα ειδικά 12 του Αυγούστου σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και της ευθυγράμμισης των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, πώς τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες, τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος, ας πούμε, και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και μάλλον η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν, θα έχουμε τους καλεσμένους. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?
1: Είμαστε, ναι, στην Ισπανία, είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε σαν φόντο μας, επειδή έκλειψε, γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8:29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε, επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
1: Είμαστε στην περιοχή της Σορία, είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε, και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα, και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ο ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
0: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Το λιγότερο, γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η 10η έκλειψη που θα παρατηρήσω ολική.
0: Η 10η, ναι. Η τελευταία, θυμάστε, ποια ήτανε?
1: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
0: Α,
1: στον Ντουράγκο του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Και τώρα, πράγματι, η 10η, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε μαζί σας, που έχετε φωδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκτινοβολία του ήλιου είναι πολύ διέντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας για ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμα, βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο, είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό, δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι περιβγάζεις τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει η θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουρνιάσουν γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης, πρόωρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά, προκαλεί δέος γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
1: Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή καμιά πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε ένα μέρος που παρόλο την ερημιά έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά. Και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή, έχουμε κατά τύχη βέβαια, το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
0: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
1: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφίσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως στην τύχη. Ήταν στόχος μας για να σαν θέμα. Αλλά για να το δεις στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξεις να βρεις την περιοχή. Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα. Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομο υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το κατάλληλότερο σημείο.
0: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
1: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
0: αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Πέρα.
0: Για πείτε μας.
1: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου. Δεν θα είναι με τηλεφακό για να δούμε ζουμαριστά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχεται η σκιά.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8:40 δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος πίσω από το κάστρο.
0: Ναι.
1: Και θα το μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Sparta Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube.
0: Δηλαδή...
1: Θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
0: Ωραία, από τις 8, ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν
1: έχω. Εδώ πέρα, ναι. Ώρα Ελλάδας θα είναι 9.
0: Α, ώρα Ελλάδας 9.
1: 9, ναι, γιατί εδώ θα γίνει 8.
0: Γιατί το έχω χάσει λίγο με την ώρα της Ισπανίας.
1: Ναι. Μια ώρα διαφορά έχουμε με την Ισπανία, είμαστε μια ώρα μπροστά στην Ελλάδα.
0: Άρα, 9 η ώρα με 10 παρα 20, 9 με 9:40, για τους Έλληνες ακροατές το λέω, για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε στο κανάλι σας στο YouTube που το λέτε Sparta Astronomy να πάρουμε όλη την εικόνα και την εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στις επόμενες εκλήψεις και σε όποιο φαινόμενο ακολουθείτε να έχετε έτσι πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό, κύριε Φαρμακόπουλε. Τους χαιρετισμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σου να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να παρατηρήσει στη γη και είναι εντυπωσιακό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα το ακολουθήσω πραγματικά την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή Ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης, και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε και άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμό κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε τραγουδάρα, τραγουδάρες ακούτε και παίζουμε Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής «Μένουμε εδώ».

καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα, εκεί πάνω Δυτική Μακεδονία, θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο, και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας, ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου, αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapakier.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο earthnews κενό radio. Δηλαδή κάνοντας αναζήτηση θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία. Διάφορα εγκλήματα που ακούμε, άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί, δηλαδή μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα, όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία, που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοίς κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει, και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο οποίο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τη στη μέση στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, πώς να το πω, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά. Και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: Κάποτε οι εκλήψεις προκαλούσαν φόβο, σήμερα μας ενώνουν με δέος. Είναι αυτό που αναφέρεται από επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι, που παρακολουθούν το φαινόμενο κάθε φορά που εμφανίζεται στην αένα η αυτή πορεία της φύσης και του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνικών ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας, τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μείνετε όπως είστε. Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βέβαια, προετοιμαζόμαστε εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή, που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου. Δηλαδή, το πιο πιθανό να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι το γεγονός. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε. Μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπέβδετε όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο, και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος Τρουμπέτα, όπου ένα σημαντικό και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία. Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όταν μας μιλάτε σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν το ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Θα είναι έξω εμάς στην Κέρκυρα, και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας. Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο νότια και όσο πιο

0: ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βρισκόμαστε παρασκευά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπω ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός. Mm-hmm. Είναι η παρασκιά δηλαδή. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε έκλειψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία, έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο μέρος του πλανήτη κάθε φορά.
0: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
1: Η κρατική 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια ίδρυσης της Αστρονομικής Εταιρείας Ελλάδας εν Κερκύρα. Ιδρύθηκε το 1927, ήταν ο πρώτος εραστικτικός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανιδρύθηκε η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστεχνών αστρονόμων να συντράβουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
0: Βέβαια, είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει έτσι και αλλιώς στην Κέρκυρα, υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
1: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι δει ο ήλιος στην ώρα της δύσης, δεν θα είναι εκτυφλωτικός, δεν μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο 1-2% να γίνει αντιληπτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, σαν ένα δάγκωμα. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος. Είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό. Είναι υπέροχο.
1: Έχει και τη χάρη του
0: και
1: αυτό.
0: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε
0: εσείς,
1: πολύ.
0: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: κάνουμε λίγο pause που λέμε στην, σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη. Είναι μαζί μας τον Πέτη Χιβούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ίσως ότι ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης. Έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων, που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και, στο, και πιο νωρίς από πολύ, το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως θα απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως σας απαντώ στο βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό, λοιπόν, ακόμα που... και βιωματικά αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη Γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, του πλανήτη μας. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη Γη. Έχουμε τον 11ετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη Γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει και εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή η καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας, και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην ερασιτεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια στην είναι. Ισπανία, νωρίτερα, προτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με ερασιτεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά.
0: Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, στις εισαγωγικά θα λέγαμε, μια σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η υγρασία τον ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα μπορέσουμε, θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και αν όλα πάνε καλά να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμο, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ενέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Όχι, αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και ομαδικότητα, όπως είμαι, να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Πάντως, σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού, τόνισε ο κ. Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων, περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ίδιος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

Καλό απόγευμα, καλώ σα βρίσκουμε, καλώ ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Οι άνεμοι εξακολουθούν εκεί. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαρκείς αυτές οι συσκέψεις βέβαια. Έχετε το νου σας, παιδιά. Εντάξει, να προσέχουμε και τα καλώδια. Μήπως κουνιούνται, ξέρω εγώ, εφάπτονται, σπινθυρίζουν ή οτιδήποτε. Αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί στην προσοχή. Και φαίνεται ότι αύριο μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα σε σχέση με τους ανέμους. Money for nothing, τραγουδάει ο Mark Knopfler. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που ξοδεύουμε ή ο οικονομικός αντίκτυπος των καταστροφών, είναι αυτή καθεαυτή η καταστροφή. Ο Mark Knopfler που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, 12 Αυγούστου δηλαδή. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ισχυρή έκκληση στους πολίτες, εμάς δηλαδή, και τέτοιες εκκλήσεις υπουργών πρέπει να τις παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και η παραμικρή αμέλεια, όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά με αυτούς τους ανέμους δεν μαζεύεται. Αυτός είναι ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς που ακούμε, που έφυγε τόσο πρόσφατα από κοντά μας. Η 12η Αυγούστου όμως είναι μια μέρα συνδεδεμένη με πένθος στην οικογένεια των Χαλκιάδων, γιατί μια τέτοια μέρα το 1992 έφυγε ο Τάσος Χαλκιάς, αυτός ο μεγάλος, αυτός ο σπουδαίος πνευστός, ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά. Εδώ τους ακούμε μαζί. Σε αυτή την εκτέλεση που ακούμε παίζει κλαρίνο βέβαια ο Τάσος Χαλκιάς, παίζουν οι αδελφοί Χαλκιά, Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος, Βαγγέλης, τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς και μαζί τους έπαιξε και ο αξέχαστος ο Σπύρος Λιβιεράτος. Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Αναστάσιου, του Τάσου Χαλκιά, από το δεύτερο γάμο του. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40 και τραυματίστηκε, και το 41 είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά. Σε γερμανικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε η γυναίκα και τα δυο του παιδιά. Από το δεύτερο γάμο του ήταν παιδί του ο Λάκης Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς που εντάχθηκε στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή από τις γραμμές του Ελλάς. Και με τα πολεμικά η κομπανία των Χαλκιάδων, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολυμουσικάρες. Περιόδευε όλη την Ελλάδα, καλά στα πανηγύρια, και άρχισαν να δισκογραφούν στην Κολούμπια. Είχε πάει και Αμερική ο Τάσος Χαλκιάς, εκεί το γνωρίστηκε με τον περίφημο Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος λένε ότι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κλαρινίστα σπουδαίος ο ίδιος, όταν άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News και No Radio, με δύο λέξεις δηλαδή. Μπαίνετε στη πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση και αν τυχόν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

αυτή την περίφημη έκλειψη που μας έχει αναστατώσει όλους και που δεν θα τη δούμε στο Λεκανοπέδιο και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εκεί λέει Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Φλόρινα, κάνα 2% μπορεί να πάρουν μυρωδιά. Αυτό είναι ολίγων από έκλειψη. Αλλά εμείς θα τη δούμε με έναν άλλο οικονομοτεχνικό τρόπο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τέτοια μέρα στο Μιζούρι το 1954 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός μουσικός της jazz, κιθαρίστας, συνθέτης, ο Pat Metheny.

0: λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε, αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Pat Metheny, το Dream of the Return, με ισπανικό στίχο παρακαλώ, έτσι σαν προήμιο, γιατί θα πάμε μέχρι την Μπογκοτά, μέχρι την Κολομβία, και νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη γλώσσα, μάλιστα πολλοί λένε τα καθαρότερα ισπανικά, τα στη Λατινική Αμερική τα μιλούν στην Κολομβία. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ισπανικά, για δεν τα γνωρίζω. Θα πάμε να δούμε λίγο την εικόνα μετά από αυτό τον σεισμό που προκάλεσε τις τρομακτικές καταστροφές, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στη Μπογκοτά και θα συναντήσουμε τον κύριο Τζορτζ Σιταρά, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, η οποία νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να μην υποθέτω εγώ, καλύτερα να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε. Κύριε Σιταρά, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, ναι, από την Μπογκοτά, καλησπέρα για εσάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλό απόγευμα εμείς λέμε ακόμη, γιατί είναι απογευματάκι 6 και, αλλά εσείς να είσαστε 8 ώρες πιο νωρίς από εμάς.
1: Είμαστε, ναι, είναι εδώ 10 και 4 το πρωί.
0: Μάλιστα, εδώ είναι 6 και
1: 4. Έχουμε 8 ώρες διαφορά.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, στην Μπογκοτά δεν πρέπει να είχατε ιδιαίτερα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Ευτυχώς εδώ, αν και κουνηθήκαμε αρκετά, δεν είχαμε, επειδή όπως και να έχει είναι μακριά το επίκεντρο, είναι προς τα ανατολικά, είναι σχεδόν κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Μάλιστα. Σε ένα διαμέρισμα γεωγραφικό που λέγεται Τσόκο, και δυστυχώς είναι και από τα πιο παραμελημένα, αξίζει να σημειωθεί, εδώ στην Μπογκοτά.
0: Ναι.
1: Και το επίκεντρο ήταν εκεί, οπότε οι κοντινές πόλεις οι οποίες έχουν τις περισσότερες καταστροφές δυστυχώς είναι το Κάλι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Κολομβία,
0: ναι,
1: η Περέιρα και το Μανισάλες, δύο μικρότερες πόλεις οι οποίες έχουν δυστυχώς τα περισσότερα θύματα και τις περισσότερες ζημιές.
0: Τώρα που λέτε για Περέιρα, έβλεπα ένα βιντεάκι, έσωσαν μέσα από τα ερείπια ένα γατάκι, ένα μικρό γατάκι,
1: ναι,
0: που τώρα ξέρετε ένα γατάκι κανονικά πολλοίς κόσμος δεν του δίνει καμία σημασία. Ήταν τέτοια η συγκίνηση των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, ναι, που από τον πόνο, την αγωνία και ειδικά τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν να κρατηθούν συναισθηματικά από κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι χαρά όταν έβγαλαν το γατάκι, τι σήκωναν τα χέρια ψηλά, τι αγκαλιές,
1: ναι,
0: ο ένας.
1: Ναι, σωστά.
0: Πρέπει δηλαδή να έχουν υποστεί και τρομερό συναισθηματικό πλήγμα οι άνθρωποι, και έψαχναν ακόμη και αυτή την ευκαιρία, ένα μικρό πλασματάκι, γιατί είναι σύμβολο της ζωής βέβαια, ότι βγήκε μέσα από τα ερείπια. Σε εσάς πώς είναι η εικόνα, γιατί προφανώς θα έχετε και εικόνες και τηλεοπτικές και άλλες, ίσως και από γνωστούς, ναι, πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Εννοείται βεβαίως ότι και οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν ζωή, έχουν ψυχή,
0: βέβαια,
1: πρέπει και αυτοί να σωθούν, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό που λέτε, ότι συναισθηματικά είναι ένα λόγρο, είναι ένα κατόρθωμα ότι μπόρεσα και έσωσα ένα μικρό γατάκι, ένα σκύλο, οτιδήποτε από τα ερείπια. Εννοείται βεβαίως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι από κάτω. Είναι μία ότι τα καταφέραμε, οπότε αφού καταφέραμε να βρούμε ένα τόσο μικρό πλασματάκι, μπορούμε να καταφέρουμε να βρούμε και έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Επίσης, ξέρετε, έχουν βγάλει και ένα μωρό νεογέννητο σχεδόν αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Το
0: ναι,
1: ίδιο ακριβώς
0: έκλεγαν γύρω
1: στη Βενεζουέλα πριν κάνα μήνα, ενάμιση. Δυστυχώς. Αυτό δίνει περισσότερο κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν οι διασώστες το έργο τους, για να μπορέσουν, ξέρεις, να βρουν ακόμα πριν λίγες ώρες. Ανακοινώσανε τώρα το πρωί ότι βρήκανε μετά από σχεδόν 2 μέρες μία γυναίκα ζωντανή, την ανασύραν ευτυχώς ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, είναι μια τιτάνια προσπάθεια, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτό. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται. Έχουμε δεχτεί βοήθεια από τις γειτονικές χώρες, με κύρια βοήθεια του Ελ Σαλβαδόρ εδώ κοντά, και από το Μεξικό βεβαίως, και προσπαθούν, ξέρεις, είναι μια κατάσταση χάους.
0: Εσείς έχετε
1: μέρα,
0: κάποιους γνωστούς ή συγγενείς αυτά τα μέρη, θέλω να πω πώς είναι, και γιατί φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα έχει ανθρώπους πιο δικούς του που μένουν εκεί.
1: Ναι, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, με το Μανισάλες και την Περέιρα, είναι ότι έχουν πέσει τα δίκτυα, έχουν πέσει τα τηλεφωνικά δίκτυα, έχουν οργανωθεί κάποιες ομάδες μέσω των κοινωνικών δικτύων όπου μπορούν να αναφερθούν οι άνθρωποι που, ότι ξέρεις, είμαστε καλά, γιατί εδώ βλέπει συνέχεια μέχρι και στις ειδήσεις οτιδήποτε, έχω, ξέρω εγώ, έναν συγγενή εκεί, παιδιά, κάποιος ξέρει κάτι γι' αυτόν, επειδή μάλιστα στο Μανισάλες έχει έναν δρόμο, στην κυριολεξία που μπορείς να πας, και ο δρόμος έχει υποστείλει καθολιστήσεις, δεν μπορούν να φύγει ο κόσμος από εκεί για να έρθει στην Ποκοτά που ξέρεις. Συνανθρώπου μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά, γιατί ξέρετε ότι, φανταστείτε παραδείγματος χάρη το πανικό, να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δικούς σου εκεί
0: και να μην μπορείς να τους βρεις, μάλιστα.
1: Ναι, και να μην μπορείς να τους βρεις. Οπότε είμαστε τώρα σε μια περίπου περίοδο, δεύτερη, τρίτη μέρα, η οποία προσπαθεί ο κόσμος, ξέρεις, να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Yeah. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πολλά βίντεο στο Κιπτό, που είναι η πρωτεύουσα του Τσοκό. Είναι ίσως από τις πιο φτωχές περιοχές εδώ στην Κολομβία.
0: Και έτσι εξηγούνται ίσως και οι καταστροφές. Τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς. Είχαν, έτσι ακριβώς. Είναι μάλιστα πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν παράνομες, πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν λεπτά. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ζημίες και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα κτίριο καινούριο, 5 χρονών, αλλά έχουν τώρα το ψάχνουν το θέμα πιο μέσα και έχουν βρει ότι έχει πάρα πολλές παρανομίες στην κατασκευή του και ατέλειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει εκκαινωθεί, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως ένα κτίριο τόσο καινούριο να έχει. Είναι κακά τα ψέματα, ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς παντού στον κόσμο σχεδόν. Ναι. Όταν κάνεις κάτι λάθος, κάποια στιγμή
0: μπορεί να το πληρώσεις. Να ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό, κύριε Σιταρά. Έχει εφαρμοστεί τώρα ένας νόμος έκτακτης ανάγκης και με τη συμμετοχή του στρατού γίνονται οι διασώσεις και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σε άλλα μέρη της Κολομβίας, όπως στην Μπογκοτά? Γιατί διάβασα στο Διεθνή Κήπο σχόλια ότι μπορεί αυτό να είναι η αρχή ενός στρατιωτικού νόμου. Έχετε εσείς κάποια τέτοια αίσθηση?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πριν 5 μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση εδώ. Οπότε άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Από μια αριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια δεξιά κυβέρνηση. Οπότε μάλλον από μια ακροαριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα άκρα δεν είναι καλά από όπου και να προέρχονται. Οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, ξέρεις,
0: δεν θα λειτουργήσει.
1: Η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
0: Δεν θα λειτουργήσει ως αφορμή για κάτι άλλο, γιατί είναι μεγάλη καταστροφή.
1: Όχι,
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να συμβεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας μεταφέρετε πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Σιταρά?
1: Όχι, να σας πω ότι εδώ είμαστε καλά, η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Περέιρα έναν Έλληνα ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλά. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί, γιατί σας λέω, έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Ευχόμαστε να είναι καλά.
0: Και ψάχνετε καταλόγους θυμάτων για να δείτε τι γίνεται ακριβώς.
1: Ναι, καταλαβαίνετε σίγουρα ότι είναι όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή μετά από μια τέτοια καταστροφή, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, όλα είναι δύσκολα. Εύχομαι να ήταν αυτός ο σεισμός ο βασικός. Τρομάξαμε πάρα πολύ, να μην έχουμε άλλον, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόσες πολλές καταστροφές.
0: Αν ησυχείτε, έχουν πει οι σεισμολόγοι σε εσάς ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος αυτός?
1: Εντάξει, αυτά να σας πω την αλήθεια τώρα είναι θεωρίες που, αν δεν υπάρχουν από επιβεβαιωμένα χείλη, δηλαδή ανθρώπων, οποίων σεισμολόγων, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε της υπερπληροφόρησης, πολλές φορές ακούγονται πράγματα, δημιουργούνται πανικοί, δημιουργούνται εντυπώσεις. δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν βγήκε δηλαδή κάποιος ειδικός να πει επίσημα ότι δεν μας έχουν σπείρει πανικό, απλά ξέρετε ότι συμβαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν
0: απλώνονται όλα τα σενάρια και κάποιος σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε πολύ καλύτερα, κύριε Σιτάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε. Χαιρετισμούς και στους δικούς μας, την ελληνική κοινότητα εκεί της Μπογκοτά.
1: Του
0: σκεπτόμαστε. Βεβαίως. Γεια σας.
1: Γεια σας.

είναι που λέτε 12 Αυγούστου, Αυγουστιάτικα εκεί το 1968, σε ένα υπογειάκι στη σημερινή Chinatown του Λονδίνου μαζεύονται κάτι παιδιά να παίξουν, να τζαμάρουνε που λένε οι μουσικοί όταν κάνουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αυτά ήταν ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham. Κάνα ένα τζαμαρισματάκι, λέει, ωραία, καλά δένουμε παιδιά, δεν το συνεχίζουμε. Και γεννήθηκαν οι Led Zeppelin.

σε πολύ λίγο και εσείς και εγώ θα έχουμε μια συνοπτική αλλά πλήρη εικόνα της επικαιρότητας με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κυβερνοεπίθεση στην Πολωνία εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήρθε μια 12η Αυγούστου του 2005 που έφυγε από κοντά μας αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής και ηθοποιός όμως, ο Γιώργος Ζωγράφος. Από τις προσωπικότητες του νέου κύματος στην Ελλάδα.

0: μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα μαλώσω τη φίλη μας την Έφη. Ξεκινώ από το δικό της μήνυμα, παρότι προηγούνται άλλοι, γιατί είναι: μην είστε τόσο βιαστικοί και βιαστικές. Όταν θέλετε να κάνετε μια σκληρή κριτική, ρίξτε μια ματιά μη τυχόν και δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Θα διαβάσω το μήνυμά της όπως το έστειλε. Απαράδεκτος ο εκφωνητής στο δελτίο ειδήσεων των 5.30, στις 5.30 είναι τίτλοι, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, και των 6, λέει το λόφο Φιλοπάπου Φιλόπουλου. Κοίταξε, Έφη μου, επειδή το ξέρω το συνάδελφο, τον Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν ελέγξει 8 με 9 φορές κάθε λέξη του δελτίου, δεν το εκφωνεί. Γιατί το λέω αυτό? Στο δελτίο λοιπόν, μάλιστα στους τίτλους, πρέπει να τους έχω τώρα εδώ, περίμενε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου. Δεν λέει Φιλόπουλου, λέει Φινόπουλου. Είναι άλλος ο λόφος του Φιλοπάπου και άλλο ο λόφος Φινόπουλου. Τα αυξημένα μέτρα αφορούν από το Δήμο Αθηναίων τον λόφο Φινόπουλου. Ο λόφος Φινόπουλου ήταν ένας χώρος λοφίσκος ενοποιημένος με το πεδίο του Άρεως, αλλά όταν χαράχτηκαν οι οδήμους Τοξίδη και Βαλτινών, αποκόπηκε. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τα παλιά τα χρόνια είχε πολλά ταβερνάκια. Όταν λοιπόν λέει στους τίτλους ότι είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, εννοεί τον λόφο Φινόπουλου. Έφη. Δεν εννοεί το λόφο του Φιλοπάπου. Επομένως, πριν τον αυτό, μπορείς να πεις, έχει κάνει ένα λάθος, ρε παιδί μου. Πριν τα απαράδεκτος και τα τέτοια, ψάξε το λιγάκι να δεις, μήπως υπάρχει αυτός ο περίφημος λόφος Φινόπουλου και δεν είναι απαράδεκτος ο συνάδελφος, που άμα είχε κάνει λάθος θα το λέγαμε. Αλλά όχι απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησα με την Έφη. Πάω όμως πρώτα στα facebookικά. Ο Κώστας έστειλε ωραία μαντινάδα. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του. Είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχει στείλει Κώστα, το ομολογώ, ο Μίτσος. Θα ήθελα να βλέπω ένα σενάριο της Λούφας, Λούφα και Παραλλαγή εννοείς, το οποίο όταν ο Φιλιππίδης ρωτάει τον Παπαδόπουλο το γνωστό, και εννοεί βέβαια τον καλό μας ηθοποιό που κηδεύτηκε σήμερα. Σήμερα είχαμε και δύο κηδείες λόγω των απολειών, και τον Νίκο Καλογερόπουλο αλλά και τον Στέλιο Ράμφο. Λέει λοιπόν ο Μίτσος για τον Καλογερόπουλο που έπαιζε τον στρατιώτη Παπαδόπουλο, όταν τον ρωτάει λέει το γνωστό τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο τι τον έχεις, να ήταν η απάντηση «Θείος μου κύριε διοικητά», να βλέπαμε λέει τα μούτρα του. Η Πέπη, συγχαρητήρια για το Μίλτο και εννοεί τον Τεντόγλου, μου θύμισε Μπομπ Ντίλαν. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, θα το αποκαλύψω στα αθλητικά, γιατί το λέει αυτό η Πέπη, όντως είναι αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου έστειλε νωρίτερα και για τον Όπφλερ, αλλά και πρόταση το Money for Nothing, με το οποίο από ό,τι είδες Γιάννη με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έκανα κατευθείαν αποδεκτό, όχι το έτοιμά σου, την υπόδειξή σου. Ωραία παγωτάκια, έλα να δεις εδώ Βασίλεια, στην τράπεζα έχουν στο Θάνο Τσιμέκα, και έλα να δεις κάτι παγωτάκια που έχει στείλει εδώ η υποθητή. Πολύ ποθητά τα παγωτάκια. Ο μοναχός Δημήτριος, καλησπέρα με αγάπη και υγεία, ευχές από Ζήτσα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλης, το Brothers in Arms, το LP, τον Dire Straits, από όπου και το Money for Nothing που ακούστηκε σωστό στην αρχή, ήταν νομίζω το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε ως CD το 1985. Δεν το ξέρω Βασίλη, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Γεια σου Ανδρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Από τον Μιχάλη, ευχαριστώ να που είσαι στην παρέα μας. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από Πλαταμόνα, ευχές για όμορφο βράδυ για όλους. Η Φραντσέσκα, γιατί άραγε λέει, να, ο λόφος Φινοπούλου μου έστειλε και το σήμα από το GPS και το, πώς το λένε αυτό ρε Βασίλη, όταν στο στέλνουν στο την πινέζα, μπράβο ρε Βασίλη, να μην ξέρω μια ξένη λέξη να την πω σωστά κι εγώ όμως, μου έστειλε πινέζα για το λόφο Φινοπούλου ή Φινόπουλο που το προτιμάτε. Ο Τόνι, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ο Αντώνης, καλησπέρα από Κιάτο. Αχ, τι μαγικό ηλιοβασίλεμα είναι αυτό. Έλα ρε Βασίλη να κάνεις την εκπομπή να πάω κάτω, γιατί πρέπει να προλάβω να γυρίσω να δω και την ΑΕΚ που παίζει σούπερ. Στα παγωτά πήγαινε εσύ. Εγώ που θα προτιμήσω το ηλιοβασίλεμα, κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Μην κοιτάς εσύ που είσαι φέτες και δεν έχεις ανάγκη. Εγώ ένα παγωτό να φάω, ό,τι πάτησα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Είναι φέτες με ονομασία προελεύσεως ο Βασίλης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο πράγμα με τον Δημήτρη Καϊμά, τον Φίλτατο. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, κάνετε.
0: Λοιπόν, ξεκινάω, θα βάζω εγώ γρήγορα τα μικρά και εσύ θα μεγαλώνεις ό,τι θέλεις.
2: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνει ο Λιβάη, βάζει ένα γκολ, μπαίνει ο Σύριλ, πώς τον λένε τον τέσσερ, στο μικρό του, μπράβο, ο Σύριλ, βάζει δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, ουφ, θα προχωρήσει, γιατί άμα δεν πέρναγε από εκεί, ήταν χαμένος. Εκεί νομίζω κλείνει, πρώτη εμφάνιση Λιβάη Γκαρσία, όλοι είπαν χαλάλι τα λεφτά, να δύναμη και τα διπλά. Πάει ο Ολυμπιακός.
2: Όταν δίνεις κρίματα και αμέσως.
0: Ο άλλος βγάζει τα λεφτά του με την πρώτη τέτοια. Όλα είναι ωραία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Γκρίνια στον Ολυμπιακό. Διάβαζα και διάφορα. Κοιτάνε, λέει, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Δεν είχε φόρτσουν, τύχη. Φορτούνι, γιατί ο Φορτούνης αποβλήθηκε και μένοντας με 10 παίκτες ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην συνεχίσει Champions League ο Ολυμπιακός. Θα πάει Ευρώπα. Νομίζω πιο καλή ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για να προχωρήσεις.
2: Ναι, κοίταξε, αν είμαστε οι ταμείες των ομάδων, θα λέγαμε τι λες τώρα.
0: Έχασα 20 εκατομμύρια, ναι δεν θέλω.
2: Αλλά ποδοσφαιρικά επιμένω να το λέω, το Europa League είναι στα μέτρα των ελληνικών ομάδων πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ όμως, που δεν έχει παίξει στο League Face, Champions League, δεν νομίζω να λέγανε όχι να παίξουμε Europa League. Όχι. Θα παίξουμε Champions League να δούμε πώς είναι.
0: Για ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα το παλέψει.
2: Με τη Λεύσκη, ναι.
0: Εντάξει, δύσκολη ομάδα, καλή, αλλά νομίζω δεν είναι
2: αυτή
0: και το αδύνατο.
2: Είναι όλες δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καμία κατόρθωτη. Δηλαδή πριν... είτε να παίξουμε μεγάλη ομάδα, είτε με μικρή, όχι είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή η μεγάλη ομάδα είναι πιο εύκολη και η μικρή ομάδα, επειδή έχει παίξει από πολύ νωρίς. Είναι
0: μπορεί να είναι δυσκολότερη.
2: Ναι.
0: Πάμε στο υπερκύπελο το απόψινό και επειδή έστειλε και η Πέπη μήνυμα πριν για τον καταπληκτικό Τεντόγλου, ναι. Το χρυσό μπορεί να το πήρε, αλλά το ξέχασε. Ήτανε εκπληκτική η σκηνή που του λέει ο δημοσιογράφος, που είναι του λέει το μετάλλιο. Δεν θα πω την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Τεντόγλου και λέει όχι, έκανα μπιπ, το έχω ξεχάσει, λέει, θα πάω να το βρω. Ξέχασε το μετάλλιο δηλαδή. Βέβαια είναι το τέταρτο συνεχόμενο πανευρωπαϊκό που παίρνει.
2: Εγώ θα λέω ότι έχει πάρει 14 μετάλλια,
0: ναι.
2: 13 χρυσά και ένα σημαίνιο σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες.
0: Γι' αυτό τα ξεχνάει. Γιατί άμα 20, το παίρναμε και εσύ και εγώ, αγκαλιά και
2: 27,
0: θα κοιμόμαστε.
2: Καλά, ναι, είναι 27 έτσι.
0: Όχι, εγώ τον καταλαβαίνω για κάθε
2: και
0: φορά.
2: Και αυτά ως άντρας. Ενώ ως άντρας, δηλαδή όχι ως έφηβος.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει, δηλαδή θέλει ένα τριάρι για να βάλει μέσα μόνο τα μετάλλια.
0: Είναι αντρικό να πούμε.
2: Όχι,
0: λόγω ηλικίας. Ναι, βρε,
2: αστείευομαι. Όχι, γιατί
0: υπάρχει
2: πολύ πολλά. Όχι, ναι.
0: Τώρα που είπαμε μετάλλια επιτυχία, σήμερα έχει γενέθλια ο Τσιτσιπάς, να ξέρεις. Ο Στέφανος, να το πούμε.
2: Για αυτό το παιδί, έτσι, ένα στρομέ. Κοίταξε, πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο λιγότερα, ήμουνα σε ένα καφέ που ήταν και ένας προπονητής του τένις.
0: Ναι.
2: Και λέει, υπάρχουν λέει δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
0: Μάλιστα.
2: Που το αγόρι λέει, μπορεί να γίνει πρώτος, νούμερο ένα, και το κορίτσι θα μπει στην πετάδα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω γραφικός προπονητής,
0: ναι.
2: Ή θέλει να μου το παίξει γνώστης, να κάνει φίγου. Και το κορίτσι θα μπει στην πετάδα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω γραφικός προπονητής,
0: ναι.
2: Ή θέλει να μου το παίξει γνώστης, να
0: κάνει

0: Δημήτρη Χαριτήρη.
1: Το όχι, ομολογώ, τον θεώρησα τότε γραφικό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Για πες μας και το.
1: 8 η ώρα. Απόψινο. Σε μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα. Όχι.
0: Όχι καλέ. Μη με τρομάζει. Και έχω φέρει εδώ μηχανάκια και πράγματα, θάματα για να προλάβω να φύγω να πάω να το δω.
1: Σε μία ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Κόντρα στον Κυπελούχο.
0: Α, και εναντίον Όφη. Ή να πούμε Όφη εναντίον ΑΕΚ επειδή είναι στην Κρήτη το παιχνίδι. Όπως θέλουμε.
1: Ναι,
0: θα δούμε. Α, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι. Δεν έχει παράταση. Αν έρθει η ισοπαλία, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
1: Ναι, ίσως να μην το κάνανε και περισσότερο και λόγω καλοκαιριού.
0: Εντάξει, μην σκάσουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό που βάλαν τους δύο νέους ένα μήνα πριν, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προπονητής μας δηλαδή ο Νίκολιτς, είπε ότι τέτοιες αναδιατάξεις τις κάνουν ένα χρόνο πριν, να ξέρουν και οι ομάδες, να έχουν προσαρμοστεί και τα λοιπά.
1: Τώρα κοίταξε, είναι όμως από τις διατάξεις που ας γίνουν και τρεις μέρες πριν, καλώς γίνονται.
0: Εντάξει ρε εσύ Δημήτρη τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε από το Super Cup, ξεκινούσε από το θεσμό του κυπέλου φέτος.
1: Δηλαδή,
0: όταν μια ομάδα κάπως οργανώνεται, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει όμως για τους δύο, έτσι.
0: Φυσικά. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό για την ΑΕΚ. Είναι κακό για το παιχνίδι. Γιατί οι δύο ομάδες μπορεί να μην είχαν τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό τους. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται γιατί παίζουν, όπως είπες, Ευρώπη. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Μην βάζει να κάνουν τώρα ανακατοσούρες και τα λοιπά. Θέλει λίγο οργάνωση το πράγμα.
1: Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα να αναγκάσουμε τις ομάδες να παίζουν περισσότεροι.
0: Να τη βρούμε στο σωστό χρόνο, Δημήτρη μου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τον προγραμματισμό. Σε αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Όχι μόνο στην μπάλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς εσύ και εγώ μιλάμε από το πρωί 5 φορές για τα 5 λεπτά που θα βγούμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Έτσι πρέπει να οργανώνεται το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο εκτός από
1: καλό αγώνα, έτσι, επειδή
0: και για τον ΠΑΟΚ και γιατί δεν πάει ο Κωνσταντέλιας, θα τα πούμε αύριο.
1: Βγαίνει ότι είναι προσωπικός λόγος.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Αν είναι μεταγραφή.
0: Έχω ψάξει εγώ. Θα τα πούμε αύριο.
1: Εντάξει,
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

από την πρώτη ακρόαση με κέρδισε αυτό το τραγούδι και το ψάξα τότε. Λέω, ποια είναι αυτή η περίφημη Τανίτα Τίκαραμ. Ναι, αλλά

0: Λοιπόν, για αυτή την απόψινή έκλειψη τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα. Βέβαια, όταν πριν 2-3 μέρες ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα, και εγώ και νομίζω κι άλλοι είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Θα δούμε και ολική τώρα, ξέρετε, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι. Πλησιάζοντας μάθαμε ότι αυτό αφορά άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ισπανία θα το ευχαριστηθούν, κάποιες άλλες βόρειες χώρες, από Ρωσία λέει θα έρθει. Στην Ελλάδα ολίγον, πώς λέμε, ολίγο σκέτο από Γιουβέτσι, κάπως έτσι θα δούνε Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, σε εκείνα τα μέρη, λίγο Ήπειρο, αλλά όχι τίποτα αξιοπρόσεκτο. Αυτό που διάβασα όμως εγώ χθες προχθές, δεν είμαι σίγουρος, ήταν πως η έκλειψη, λέει, ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δοκιμάσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ να πω ότι αποκωδικοποίησα και κατανόησα όλο το περιεχόμενο. Αυτό που κατάλαβα χοντρικά είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει μια σύντομη μεν αλλά απότομη αλλά και προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 και 4 και 9,5. Και αυτό έχει, λέει, μεγάλη σημασία, γιατί είναι ώρες κατά τις οποίες ούτως ή άλλως μειώνει τη ηλιακή παραγωγή. Άρα εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπουν, ας πούμε, για να καλύψουν τη ζήτηση, θα πρέπει να μπει η παραγωγή από το φυσικό αέριο. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινό αγαθό, αλλά είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλάζει τις τιμές, επίσης αναστατώνει τις διασυνδέσεις του δικτύου, ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή η έκλειψη επηρεάζει ακόμα και αυτό. Και σκέφτηκα ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα φωτοβολταϊκά θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης. Γεια σας, κύριε Κιανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου.
0: Αργήσαμε λίγο να σας πετύχουμε, οπότε θα στριμωχτούμε κι εμείς, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να πούμε 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο, αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα με την έκλειψη, όντως δημιουργούν πρόβλημα ή μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση κάποιων ωρών και τα σχετικά?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα προκαλέσει η έκλειψη είναι ότι στις χώρες, όπως είπατε και προηγουμένως, στην Ισπανία κυρίως και στην Πορτογαλία, θα μειωθεί απότομα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που είναι αυτά και τα οποία επηρεάζονται από την έκπληξη, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Υπολογίζεται ότι περίπου 9,7 γιγαβατόρες θα χρειαστούν επιπλέον να καλυφθούν. 9,7 γιγαβατόρες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ημερήσιο πολιτή αυτές τις μέρες περίπου 10 γιγαβατόρες. Άρα, πρακτικά.
0: Δηλαδή, μια Ελλάδα θα χάσουμε εκείνη την ώρα.
1: Περίπου, ναι, 10 γιγαβάτ είναι το φορτίο της Ελλάδας. 9,7 γιγαβάτ θα χαθούν για μια μισή ώρα λόγω της έκλειψης.
0: Κάπως όμως θα αντικατασταθούν αυτά.
1: Ακριβώς. Πώς θα αντικατασταθούν, λοιπόν? Θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τα όσα έχει προετοιμάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, κυρίως με φυσικό αέριο, με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία. Και κυρίως όμως με τις μονάδες φυσικού αερίου. Γιατί λέμε ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή? Διότι η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Άρα αυτό φτάνει και στην τσέπη μας, για να το πούμε πολύ χοντρικά.
1: Στην Ελλάδα η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως, διότι η ώρα την οποία θα συμβεί θα είναι 8,5 ώρα, που ούτως ή άλλως σβήνουν εκείνη την ώρα τα φωτοβολταϊκά.
0: Και σε εμάς έτσι κι αλλιώς δεν θα πολύ φανεί η έκλειψη.
1: Οπότε εμείς επηρεαζόμαστε από την μόνιμη απουσία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εδώ θα φτάσω. Στα 3 λεπτά που διαθέτω ακόμη,
1: έτσι,
0: θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αφού λέμε ότι θα τα χάσουμε εκείνη την ώρα, τις ώρες που είναι το μεσημέρι και γεμί και έχουμε περίσσεμα, γιατί δεν το μαζεύουμε αυτό, ώστε την ώρα, ας πούμε, που θα έχουμε όχι έκλειψη, γενικά στο σκοτάδι, να διοχετεύουμε αυτό στο δίκτυο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού συστήματος.
0: Του ελληνικού συστήματος είναι αυτό.
1: Και του ευρωπαϊκού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, έχουμε μεγάλη διείσδυση πάνω από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου, όπως το 26, θα πετάξουμε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός εκατομμύριου νοικοκυριών.
0: Δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, που παράγεται το μεσημέρι, δεν καταναλώνεται όλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περισσεύει, πού πάει, με ρώταγε εδώ ο Βασίλης ο Ιχολήπτης. Τι το
1: πρακτικά
0: κάνουμε.
1: Πρακτικά σβήνει ο ΑΔΜΙΕ τις μονάδες που δεν χρειάζονται. Μειώνει το ΑΔΜΙΕ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σβήνουμε πάρκα, σβήνουμε αιολικά, σβήνουμε φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το θέλω. Δηλαδή, εσείς μου δίνετε ρεύμα και εγώ δεν το θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το θέλω, κύριε Κιάννη.
1: Σβήνουμε ρεύμα τζάμπα για την ακρίβεια. Σβήνουμε ρεύμα το οποίο έχει τιμή μηδέν, πρακτικά. Αν είχαμε όμως μονάδες αποθήκευσης, θα το αποθηκεύαμε και θα το χρησιμοποιούσαμε τις βραδινές ώρες και δεν θα παράγαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο που είναι πολύ. Ακριβότερη.
0: Την πιο σημαντική ερώτηση θα σας την κάνω με πίεση ενός λεπτού, αλλά δεν μπορώ και να μην την κάνω. Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να τα αποθηκεύουμε?
1: Τώρα θα σας πω το εξής.
0: Ένα λεπτό έχετε όμως, λυπάμαι.
1: Υπήρξε ολιγορία της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια και όλα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΕ, είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης, κάποιος άλλος κερδίζει. Αυτό είναι το φυσικό αέριο. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Αν εγώ έχω φυσικό αέριο, δηλαδή κερδίζω, γιατί άμα εσείς είχατε μπαταρίες θα τα δίνατε πολύ φτηνά. Και εγώ
1: είναι ευθέως ανταγωνιστικές μονάδες. Η αποθήκευση είναι ανταγωνιστική μονάδα του φυσικού αέριου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα ελπίζω τα επόμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει πολλά βήματα στο τομέα της αποθήκευσης.
0: Να κάνει και άλματα, όχι μόνο βήματα.
1: Να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρομακτική ολιγορία.
0: Εγώ δεν είμαι, ξέρετε κύριε Κιανίδη, ούτε με εσάς, ούτε με το φυσικό αέριο. Είμαι με το λογαριασμό μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ωφελημιστική
1: οπτική. Ακριβώς ωφελεί τον τελικό καταναλωτή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ο τελικός καταναλωτής δεν γίνεται να ζει στη χώρα του ήλιου και του ανέμου και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν σας ρωτάω τίποτα άλλο. Κατάλαβα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιάννη.
1: Τη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέει ο Τάσος? Αυτός ο Καϊμάς λέει μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ μια φορά δεν έχει πει. Σε δημόσιο ραδιόφωνο είναι, το ξέρει. Αλλά επειδή εγώ παραλέω καλές κουβέντες, γιατί είμαι ΑΕΚτζής, πρέπει να είναι και κάποιος να κρατάει τα μπόσκα. Γιατί επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ θύρα 21 της ΑΕΚ. Είναι η εξισορρόπηση. Μην κατηγορείς, Τάσο μου, τον Καϊμά. Μόνο να δω, γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας τώρα με όλη την εικόνα της επικαιρότητας στο αναλυτικό δελτίο, να σας πω ότι σαν σήμερα η Fleetwood Mac το 67 έδωσαν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία. Σας αφήνουμε εδώ σε πολύ καλά δημοσιογραφικά χέρια και μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Τεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Όλο νύχτιο γλέντι στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Το έκανα για να ξεδίνω, είπε στις αρχές, είμαι πολύ πιεσμένος. Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετός στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές. Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
1: Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Θέλω και που είπε, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα. Αλλά θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμια ένα τραυματίας που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο δεδομένο δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα καλοκαίρι στις προπονήσεις. Πολλοί θα λέγαμε ότι ρε εσύ να πιούμε μία μπύρα με τον Τεντόγλου. Θα σας πει όμως όχι, όχι επειδή είμαστε κοινήθινοι εμείς και αυτός είναι ο Θεός, γιατί είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί του ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ειρωνής αυτό που λέω. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, το καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πίνεις μπύρες είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε. Ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
0: Έχει
1: να
0: τη γίνουμε ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει ακριβώς, τον τρόπο ακριβώς που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
1: Όχι, και θα έχει πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε, είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας τον Μίλτο και του λέγαμε Κριστίνε, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο θα πει δεν με νοιάζει, θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή ό,τι κάνει ως τώρα θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλμπα Ισμίκος, το αγαπάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό με πάρα πολύ δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο όπως είπες. Δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που έχει βγάλει μόνο Τεντόγλου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Να ακούσουμε τον κύριο Μπομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει. Ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί είναι νεαρός, είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά. Και ο Μίλτο κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Πομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος πώς σε βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα μετρούσε, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο. Αλλά η επίδοση, αν από ένα σημείο και πέρα νομίζω είναι συν 2, σε 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα. Γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει να βγεις πρώτος ή 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα ναι. δεν υπολογίζονται. Οπότε τώρα δεν είναι το αντίστροφο. Είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε κατ' εντόγλου πάνω στο άλμα του. Αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είπα θετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
1: Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
1: Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοεί στην προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, που είναι όπως είπε και προπονητής και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος, χωρίς να έχει δεν και καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
1: Είναι Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει, και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουν μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
0: ναι.
1: που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
0: Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας τέσσερα δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Πέσε το έχω εδώ. Ναι.
5: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα. Sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
0: Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσα κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
1: Έχω να πω και κάτι. Όλο έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια. Που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα, έτσι, άλλο ένα, έτσι να το πω χαριτολογώντας, mm-hmm. αλλά έτσι μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγωνισμά μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν
0: σωστά,
1: ταξίδια,
0: σωστά.
1: Τις προπονήσεις, θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του. Έτσι, πολλά μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
6: Μίλτος, Μίλτος.
7: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω Μίλτος. Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
8: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
1: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Όμορφες στιγμές.
1: Νωρίτερα, έτσι, ναι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι... Αυτή είναι απλά οι γείτονες, έτσι, άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου για τους γόνους, έτσι, πολλά μπράβο, το λέω λόγω που είμαι, ας πούμε, λίγο κοντά στον αθλητισμό, ότι για στις μικρές ηλικίες πόσο κόπο είναι εκεί, οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά στο γιο και στην κόρη, δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να τον κάνουν μεγάλο.
0: Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
0: Ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
9: Έτσι είναι, σαν και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένης και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
0: και αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
9: Είναι πολύ θετικό και το ακόμα πιο θετικό θα είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτο Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα ή ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό τους στο Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ωραία.
9: Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
0: Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
10: Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θυελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.
12: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
13: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλάκια. Φυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό, αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πυρικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια, στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Και όπως ανέφερε στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
14: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Θάνο, το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια, αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων, έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται 3 περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ίνωη.
0: Μάλιστα, Μάρινα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
16: Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακλητικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξερά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνον χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Ίνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακλητική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξυλους και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του.
0: Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
16: Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που τον πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε 2 βάρος του για εμπρισμό από προώθηση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή, το πρωί της Παρασκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
17: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν 2 άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
5: Ναι.
0: Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
17: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και 2 ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
5: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
17: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
0: Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα υπηρετικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Περιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Η οποία μάλιστα, πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία
18: αυτό
0: κατάσταση?
18: Ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον και μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή και τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Γιατί εκεί θα κατέρχονται από τα βουνά και θα είναι πιο ξηροί, πιο θερμοί άνεμοι και θα επιταχύνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή. Γενικά, θα είμαστε στο σύνολο της χώρας κοντά στους 30 με 36 βαθμούς Κελσίου ή 36 θα καταγράφονται προς τη Δυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα επιμείνουν πάλι χιελώδεις άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ και τοπικά ιδιαίτερα από το στενό του Καφιρέα 9 μποφόρ. Γενικότερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται προς το στενό του Καφιρέα.
0: Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Την πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
19: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική Γη του Καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
0: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
20: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από ένα δις ευρώ. Χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα δύο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
21: Καλησπέρα. Στα δύο θα συμπεριλάβουμε στα δύο δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κύριο Παπαθανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι να επαναλάβω πώς βρίσκεται η μείωση φορολογίας στο δεκμαντό εισόδημα. Όχι η κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών παράλληλα τη μείωση της προκαταβολής φόρων αλλά και την κατάργηση του τέλους επιδηδέματος, ενώ για τους συνταξιούχους, όπου δεν θα λέει κανείς ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων 83%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση γίνονται βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλείουν ακόμα και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι η δέσμηση ούτως ή άλλως για, για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 27 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις των ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και άλφα και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
5: Δηλαδή
2: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Κλευτέρης Καρχημάκης.
3: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.
0: Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
22: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
0: Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τον ΔΔΕ εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
23: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποειοποίηση του δικτύου, δηλαδή τι έκανε.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
24: Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρυπούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέτει το Πασό, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η Ελληνική Λύση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς, για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε, μάλλον θα έλεγα, στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της νέας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Θάνο, ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετεύχει. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Να διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και στις επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
0: Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του Earth News μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
1: Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης. Έδωσε σήμερα στο Earth News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφόλης της ύλης, θα έλεγα, συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2%. έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, ήδη το δανειακό σκέλος

0: χθες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κύριος Παπαθανάσης, υπάρχουν για την επόμενη μέρα και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο 26-30 μέσω του οποίου κινητοποιούνται αυτά τα 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων του προηγούμενου προγράμματος.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
2: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
4: Οι δύο υπουργοί, Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς. Να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του συνέγγυς με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
1: Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον κύριο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
5: Φάνω, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Θάνο, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότι η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή.

0: Παράλληλα, Λίνα, θεολογεί του σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
1: Ακριβώς. Θάνο, 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε. Και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τόσο τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
0: Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
1: Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά για το ότι η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα. Και επειδή ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες, ωστόσο, τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα η σωρός του άτυχου νέου.
0: Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή του, Θάνο.
0: Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026. Ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Θάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία. Χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία ειδικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους. Πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, το Μπιλμπάο, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3% του ηλιακού δίσκου.
0: Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γύρω στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
3: Και θα έχουμε και βέβαια και τις περσίες. αλυσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
0: Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
1: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη Γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη Γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη Γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης, ηλίου, σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη Γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
3: Φάνο, είναι το 5ο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό της δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση, ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
5: Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο σίσκος το έχει ξανακάνει. Και στην προηγούμενη διοργάνωση, στην αντίστοιχη, πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιο. Είναι γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Ήταν για χρόνια, δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
0: Είναι νέος, είναι και πολύ νέος, 20 ετών, 21.
5: Αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο Σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο, ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Όβι και την ΑΕΚ. Δεν ξέρετε στο Ηράκλειο, είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος. Όφι σε ένα γεμάτο γήπο, εδώ όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και πολύ γρήγορα χτες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, αυτό που έπρεπε να κάνει. Προκρίθηκε κόντρα στην βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕΚΕ δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League. Αλλά θα συνεχίσει όμως στην Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλιο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δικτύα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στο ημέρο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο φορτωμένο με στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μία λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, όπως επίσης και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφου.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πολλά συγχαρητήρια και από την πλευρά μας τον Μίλτο Τεντόγλου για την τεράστια, τη μεγάλη επιτυχία του. Μεγαλώνει η συλλογή των μεταλλίων με χρυσό άλμα για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν και ξέχασε το μετάλλιο, εντός εισαγωγικών το ξέχασε και το περιέγραψε με τη γνωστή φράση που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας, αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Μίλτου. Έχει έτσι και μια χαριτωμενιά όλο αυτό. Με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, ο Τεντόγλου έχει ήδη δημιουργήσει μια μοναδική παρακαταθήκη. 8.44 και με κόντρα τον άνεμο, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Αυτό λέει πολλά για την συνέχεια, για τις προσδοκίες, για το 8.60, για το 8.75, που από ό,τι φαίνεται ο ίδιος πρέπει να το έχει πετύχει αυτό σε προπονήσεις. Από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι δεν είναι και λίγο, τι να πεις για αυτό το παιδί. Συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι ο Μίλτος θα το φέρει το μετάλλιο, λέμε και έλα μωρέ, εντάξει, οκ, μας έχει συνηθίσει. Προφανώς δεν είναι έτσι. Το να είσαι συνεχώς στην κορυφή εκτός από το ταλέντο απαιτεί και τεράστια μα τεράστια προσπάθεια, και προφανώς ο Μίλτος Τεντόγλου έχει και το ταλέντο και την προσπάθεια αλλά και την τρέλα για αυτό που κάνει. Του αρέσει, το αγαπάει, το λατρεύει το άθλημα που κάνει. Συγχαρητήρια όμως όχι μόνο στον Μίλτο αλλά και στον προπονητή του, αλλά και στους γονείς του που τον μεγάλωσαν για να γίνει στο τέλος αυτό που έγινε. Τώρα να πάμε στο κοντράστ, γιατί η ζωή έχει και την καλή της, έχει και την ανάποδη πλευρά. Θα έχουμε 9 μποφόρ αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτές τις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα. Ποιος το είπε αυτό? Το αναφέρει στο Reuters ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω, ότι οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Σωστό. Όπως το ίδιο ισχύει πλέον και για την Ευρώπη. Δοκιμάζεται από το 5ο κύμα καύσων αυτή τη φορά. Όμως το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Κυρίως οι ευάλωτες ομάδες αλλά και αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη, μιλάμε για τα εισοδήματα των 1.200-1.300 ευρώ, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή καύσωνας κατά συνέπεια δεν σημαίνει μόνο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και επιπτώσεις σοβαρές στην τσέπη μας. Και το λέμε με στοιχεία, γιατί σε πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης το 77% των πολιτών ανησυχεί για το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα, να πούμε, ένα 23% ανησυχεί γιατί αναγκάζεται να περιορίσει το κλιματιστικό λόγω κόστους. Επιπτώσεις και στις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες, υποχρεώσεις. Και βέβαια εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις υπάρχει και το ψυχολογικό στοιχείο, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η εξάντληση, η κόπωση, η αίσθηση αδυναμίας είναι ένα συνέστημα που το βιώνει το 45% των πολιτών που ρωτήθηκαν. Ακολουθεί μετά το αίσθημα της αδυναμίας, ακολουθεί το αίσθημα εγκλωβισμού στην πόλη ή στο σπίτι με ποσοστό 36%. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και ένα ποσοστό 60-78% που θεωρεί ότι η πολιτεία είναι προετοιμασμένη στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας όπως και πέρσι ή δεν διακρίνει κάποια μεγάλη βελτίωση. Από εκεί και ύστερα είναι βασικό ότι μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή ότι η πολιτεία σπέβδει να βοηθήσει στη ζημιά με πολλά πολλά εκατομμύρια, είναι αλήθεια. Όπως και σήμερα στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, και καλά κάνει. Αυτό όμως έχει και πράγματι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι οι πυρκαγιές αλλά και οι καύσονες μας επιβαρύνουν όλους, πολιτεία και πολίτες. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής, πάρκα, δέντρα, πράσινο, και πώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη. Επενδύσαμε αρκετά στην καταστολή, όλοι συνηγορούν ότι είναι η σειρά της πρόληψης.
κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης χάθηκε μια γενιά στελεχών σε στελέχη που δίνει η δασική υπηρεσία. Αυτό τουλάχιστον είχε πει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Άρα χάθηκε και τεχνογνωσία που δεν έφτασε στους νεότερους. Οι μεγάλες πυρκαγιές θεωρούν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι είναι προβλέψιμες σε μεγάλο βαθμό. Αν όμως ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει ως πολιτεία να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και ως προς την καταστολή και ως προς την πρόληψη. Διαφορετικά, όσο επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, το κόστος θα είναι τεράστιο. Και βέβαια τα χρήματα των αποζημιώσεων δεν θα μπορούν, δεν θα επαρκούν για να καλύψουν αυτό το κόστος. Δεν συζητάμε βέβαια για τις ανθρώπινες απώλειες, για τις ψυχές που χάνονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια πληγή που δεν θεραπεύεται.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε χαμηλές τιμές χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω ΑΠΕΚ στα 96 ευρώ αύριο η μεγαβατόρα, από τις φθηνότερες τιμές στην Ένωση, ενώ η κεντρική Ευρώπη είναι στα 162-166 ευρώ. Αυτό συμβαίνει λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εκτίμηση είναι για την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύριο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από ποτέ, και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκπροσωπεί 35 χώρες για την ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Τώρα θα πάμε στην έκλειψη ηλίου, την ολική. Θα συναντήσουμε ένα γεγονός που το περιμένει ο κόσμος, που το περιμένει η Ευρώπη. Εμείς εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, πολύ λίγοι θα το απολαύσουν. Θα πάμε στον κύριο Άγγελο Κεχαγιά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Ισπανία. Εκεί οι Ισπανοί θα μπορέσουν, και όχι μόνο οι Ισπανοί, αλλά και πολλοί τουρίστες, να δουν το φαινόμενο. Είναι κοντά μας ο κύριος λοιπόν Κεχαγιάς, έστω από την Ισπανία και τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για την έκλειψη του ηλίου. Καλησπέρα από την Αθήνα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία.
0: Σε ποιο σημείο, σε ποια πόλη είστε κοντά?
1: Είμαστε βόρεια της Ισπανίας, στο Μπουργκός.
0: Ναι.
1: Σε ένα σημείο που έχουμε βρει αρκετά όμορφο μέσα στη φύση. Βρήκαμε μια όαση, ας το πούμε, μέσα στην ξεραίλα, να το πω έτσι, της Ισπανίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα σημείο, τέλος πάντων, που να μην υπάρχει συννεφιά. Οπότε ο καιρός είναι πολύ ιδανικός αυτή τη στιγμή. Σε 14 λεπτά ξεκινάει και η πρώτη επαφή. Θα ξεκινήσει, ναι, δηλαδή η σελήνη να περνάει μπροστά από τον ήλιο.
0: Σε πόσα λεπτά είπατε?
1: Ορίστε, σε 14 περίπου λεπτά, 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή, με πιάνετε με την κάμερα και με τα τηλεσκόπια και με όλο τον εξοπλισμό εδώ, με όλη την παρέα. Είμαστε γύρω στους 25 με 30 φίλους από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού, από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί με τον εξοπλισμό μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φωτογραφίσουμε το φαινόμενο.
0: Τι περιμένετε να καταγράψετε πέρα από το φαινόμενο ως φαινόμενο? Τι άλλο περιμένετε να καταγραφεί μέσα από την κάμερα και τις φωτογραφικές μηχανές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Φωτογραφίες θα δείτε άπειρες να κυκλοφορούν από το βραδάκι, δηλαδή, στα social και γενικότερα, και από η NASA θα κάνει και live. Και εμείς κάνουμε live. Δεν νομίζω, σας έχουμε δώσει και ένα link
0: όπου
1: θα κάνουμε πρώτη στο όλο το event εδώ πέρα που κάνουμε, που έχουμε κανονίσει. Το θέμα δεν είναι η φωτογραφία που θα βγει τελικά, αλλά αυτό που αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή και όλο αυτό που ζούμε είναι κάτι μοναδικό, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Mm. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν οι ακροατές κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια έκλειψη ηλίου, πραγματικά το συνιστούμε. Ό,τι έχετε δει από φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Πραγματικά δεν μεταφέρεται. Είναι κάτι μοναδικό. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου.
0: Μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Έχουμε ολική έκλειψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και πριν δύο χρόνια ήμασταν στο Μεξικό. Κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε δύο χρόνια, ένα χρόνο, ανάλογα και το σημείο, αν βολεύει. Εμείς είμαστε κυνηγοί έκλειψεων, οπότε πηγαίνουμε. Του χρόνου πάλι θα είναι Αίγυπτο, Τινησία.
0: Κυνηγοί εκλείψεων, ε!
1: Κυνηγοί εκλείψεων. Είμαστε αστρονόμοι γενικότερα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πηγαίνουμε στα αγαπημένα βουνά και παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια τον ένα στον ουρανό. Αυτή είναι η αγάπη μας, σαν χόμπι. Αλλά το να κυνηγάς μια έκλειψη είναι μοναδικό, πέρα από το ταξίδι που σου προσφέρει άπειρες εικόνες για το μέρος που βρίσκεσαι. Είναι και αυτό το μοναδικό κομμάτι, η στιγμή της έκλειψης.
0: Είναι μοναδικός.
1: Πραγματικά
0: και
1: δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Και ο ενθουσιασμός σας. Είναι μοναδικός, ναι, και ο ενθουσιασμός σας, λέω.
1: Αν δείτε βιντεάκια με τον κόσμο, να δείτε τα συναισθήματα και το ότι θα αρχίσουν να κλαίνουν και να αγκαλιάζονται, να μην σας φανεί περίεργο.
0: Ναι, και προφανώς έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, έτσι, και τουρίστες αλλά και Ισπανοί.
1: Σωστά. Στο σημείο που βρισκόμαστε, σε ένα μικρό παρκάκι, έχουν έρθει διάφοροι φίλοι και αστρονόμοι και από άλλα μέρη. Αλλά γενικά εδώ πέρα είμαστε περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
0: Περνάει η ώρα και ο χρόνος και ξέρω ότι θέλετε να σας αποδεσμεύσω, αλλά είναι απόλαυση και η συζήτηση μαζί σας. Πόσο θα κρατήσει, αν ξεκινήσει σε 10 λεπτά, ποια θα είναι η διάρκεια του φαινομένου της έκλειψης?
1: Λοιπόν, επειδή έχω σκονάκι και έχω σκονάκι, έχω λόγο που έχω σκονάκι, έχω ένα application τέλος πάντων στο κινητό και μας λέει ακριβώς την τοποθεσία που βρισκόμαστε, τις ακριβούς χρόνους. Θα κρατήσει 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Ναι. Για να δώσω να καταλάβω ότι η πρώτη επαφή είναι στις 7:34 και 55 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Ώρα Ισπανίας, έτσι. Εσείς είσαστε μια ώρα διαφορά.
0: Εμείς είμαστε 20 και 22 αυτή την ώρα.
1: Ωραία. Και φανταστείτε στις 8 και 29 και ναι. 39 δευτερόλεπτα θα γίνει η ολικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το στέμα θα φανεί χωρίς φίλτρα και χωρίς κάποια γυαλιά ειδικά. Θα βγάλουμε εκείνη τη στιγμή όλη τα γυαλιά και θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Θα το παρατηρήσουμε με γυμνά μάτια. Εκεί είναι λοιπόν που γίνεται, που το θέμα είναι μοναδικό.
0: Ήλιος, σελήνη και γη στην ίδια ευθεία.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταίο ερώτημα, ξέρω θέλετε να φύγετε. Πόσο επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα, τη θερμοκρασία, διαβάζω ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων, ότι
1: λοιπόν,
0: μπαίνουν σε φάση ύπνου?
1: Επειδή κάθε φορά βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο που είναι ουσιαστικά φύση και βλέπουμε τα πουλιά να μπερδεύονται, δηλαδή βλέπεις τα πουλιά που νομίζουν ότι πρέπει να πάνε για ύπνο, να πάνε να κουρνιάσουν,
0: ναι.
1: Ναι, πέφτει ξαφνικά η θερμοκρασία, ξαφνικά εμφανίζονται αστέρια, πλανήτες. Είναι μοναδικό το θέμα, δεν μπορώ να στο μεταδώσω. Πραγματικά πρέπει να το ζήσετε για να καταλάβετε.
0: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, μόνο στον Βορρά, στην Κέρκυρα, 1-2% θα δούμε. Δεν θα...
1: Αν ζήσετε για άλλα 30 χρόνια, ίσως να τα καταφέρετε 40 χρόνια, νομίζω. Νομίζω είναι 2080 κάτι στην Ελλάδα. Αν ζήσουμε.
0: 2080, να το σημειώσω.
1: Ναι, 2080 κάτι είναι.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να είμαστε καλά και εμείς και ο πλανήτης μας. Κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστώ για την μετάδοση και ευχαριστώ πιο πολύ και για το
1: και
0: κλίμα, τον ενθουσιασμό σας. Να περάσετε καλά και να έχετε έτσι μια όμορφη καταγραφή. Σας ευχαριστούμε εμείς.
1: Γεια
0: σας. Καλή συνέχεια, ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς, Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει τρελός ενθουσιασμός, έτσι, πάρτι. Και μεγάλο κέφι για αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Βέβαια, έκαναν ολόκληρο ταξίδι. Περιμένουν πώς και πώς σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει το φαινόμενο. Αν μπορώ να το υπολογίσω έτσι όπως μας το είπε ο κύριος Κεχαγιάς, αυτό θα επισυμβεί σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν θα το δούμε και από ό,τι λένε τουλάχιστον λίγο στην Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, κάπου εκεί 1-2%, εντάξει, ίσως και αυτό κάτι είναι, αλλά εδώ στην πόλη τη δική μας στην Αθήνα δεν θα δούμε το φαινόμενο. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγα λεπτά θα το διαδίκτυο, και όχι μόνο το διαδίκτυο αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, θα γεμίσουν ουσιαστικά από αυτές τις φανταστικές, τις όμορφες εικόνες που μας περιέγραψε και ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμβρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. 3 σύλληψεις για πυρκαγιές από αμέλεια, από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης. Σούπερ γιότ προσέκρουσε στα ατυχώματα του Ισθμού της Κορίνθου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στον ήχο ο Θάνος Τσινέκας, στο μικρόφωνο του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας, και από την έκλειψη να πάμε στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου. Πώς θα πάμε? Θα πάμε μέσω Γρεβενών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ταταρίδη, είναι δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Θάνο.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είμαστε όλοι νικητές εδώ στα Γρεβένα, ξέρετε. Έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε.
0: Όλοι
1: και
0: μας.
1: Το πανηγυρίζουμε φυσικά.
0: Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Όλη η Ελλάδα αισθάνεται
1: όλη η Ελλάδα,
0: ότι έχει κερδίσει και πανηγυρίζει.
1: Αλλά μην τυχαίνει να είναι και δικό μας παιδί. Μεγαλώσουμε μαζί σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά μου ήταν συμμαθητές με τον Μίλτο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, έχουμε μια άλλη ψυχολογία αυτές τις μέρες.
0: Από μικρό παιδί τον γνωρίζετε δηλαδή?
1: Εγώ τον ξέρω, έρχονταν και στο σπίτι μου. Δηλαδή το μικρό μου το γιο που ήταν συμμαθητές.
0: Μιλάμε για ηλικία τώρα?
1: Τώρα είναι 28 χρονών.
0: Όχι, όχι, 28, τότε.
1: Τότε τι ήταν, στο γυμνάσιο ήταν 15, 14... Εκεί μέσα.
0: Είχε πάντα αυτή την τρέλα που εκπέμπει, ας πούμε, και στις δηλώσεις του και στα μετάλλια του και στις εκδηλώσεις του? Δηλαδή, ως παιδί, πόσο έτσι...
1: Ήταν ένα παιδί, ζωντανό παιδί, παιδί δηλαδή που δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο δωμάτιο που λέμε. Ήταν άνθρωπος του έξω, της δράσης, ναι. του αθλητισμού, της κινητικότητας. Ήταν ένα ζωντανό παιδί, δραστήριο, ενεργητικό, ένα παιδί που δεν ησύχαζε και έπρεπε συνεχώς να είναι σε κάπου που του αρέσει, που τον προσκαλεί, που τον προσελκύει. Δηλαδή άτομο που αναζητούσε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, γιατί έτσι είναι τα άτομα, τα δραστήρια, τα άτομα που είναι ανήσυχα στη ζωή και ψάχνουν συνεχώς για το καλύτερο.
0: Ο αθλητισμός
1: ήταν... για αυτό που είναι κάτι που το έχουν ως όραμα και ως προσωπικό στόχο.
0: Ο αθλητισμός ήταν μέσα στις επιδιώξεις του?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω και με τον γιο μου. Ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε το παρκούρ εκεί στο γήπεδο το δικό μας, το τοπικό.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι ήταν η ευτυχή συγκυρία που προέκυψε με το μάτι, το έμπειρο μάτι του κυρίου Παπανίκου, και αυτός είναι γείτονάς μου εδώ πέρα, φίλος μου, προσωπικός, ο οποίος τον εντόπισε να πετάει πάνω στα τσιμέντα που λέμε με το δικό το παρκούρ εκεί, και έτσι είδε την αρτικότητά του. Είδε αυτό δηλαδή το προσόν που διαθέτει ο Μίλτος, την μεγάλη αλτικότητά του να μπορεί να ξεπερνάει τα εμπόδια και να πηδάει συνεχώς από σκαλί σε σκαλί και από σιδεριά σε σιδεριά. Δηλαδή επικίνδυνα αθλήματα, αλλά αυτός όμως ήταν τολμηρότατος.
0: Ναι.
1: Δεν το έβαζε κάτω και συνεχώς προσπαθούσε να πετύχει το απίστευτο.
0: Κύριε Δήμαρχε Μιάνο, τελεία, να ακούσουμε τι είπε χτες και θα επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: και με κόντρα τον άνεμο, κύριε Δήμαρχε, 844. Θέλω να μου πείτε, ξέρετε...
1: Θα μπορούσε βέβαια με υποφυσιολογικές συνθήκες,
0: ναι,
1: να ξεπεράσει το ρεκόρ του το 866, να περάσουν στο 870 που μπορεί να το πετύχει. Και θα φανεί και στην πορεία στη συνέχεια, βέβαια, ναι, ότι μπορεί να φτάσει πολύ πιο ψηλά.
0: Ο ίδιος το έχει πει ότι το έχω κάνει στις προπονήσεις μου, ότι το έχω ξεπεράσει το 870.
1: Μπράβο, αλλά, και θα το πετύχει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Αλλά ξέρετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στον Μιλτό και ότι είναι δεδομένο το μετάλλιο, αλλά θέλει και κόπο και χρόνο και ταλέντο και τα έχει όλα αυτά ο Μίλτος. Δεν έρχονται τα μετάλλια έτσι.
1: Έτσι πράγματι μας έχει συνηθίσει στις πρωτιές και θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή όπως εμείς θέση είχαμε στήσει πανηγύρι στην πλατεία, στη κεντρική μας πλατεία. Βρεθήκαμε εκεί πέρα με σημαίες, στις καφετέρειες, βάλαμε τις τηλεοράσεις τη Απασόν εκεί πέρα να ακούγονται τα πάντα και όλα τα γραβενά ήταν στην πλατεία και παρακολουθούσε τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ και φυσικά την κορυφαία στιγμή όταν πήδηξε ο Μίλτος. Και το πανηγυρίσαμε εκεί πέρα και το ζητοκραυγάσαμε και κάναμε δηλαδή μια όμορφη τοπική γιορτή. Χαιρόμαστε με τη χαρά που μας διακατήχε απέναντι στο επίτευγμα για ακόμα μια φορά του Μίλτου μας, του δικού μας παιδιού.
0: Κύριε Ταταρίδη,
1: το κάναμε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ζούσαμε ολόκληρο οθόνη.
0: Βέβαια. Ξέρετε, εκείνο που άκουσα και για μένα είναι πολύ αισιόδοξο είναι από τον συνάδελφο ότι πλέον νέα παιδιά, μικρά παιδιά αφήνουν για λίγο την μπάλα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να μιμηθούν τον Μίλτο και να ασχοληθούν με το άθλημά του. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο και πολύ ενθαρρυντικό με την έννοια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Ναι, κύριε Θάνο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι το πρότυπο του Έλληνα του μέλλοντος. Και πάνω σε αυτό εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε. Πάνω σε αυτό καλούμαστε να στήσουμε πραγματικά μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία της υγείας, της προοπτικής, της ευγενούς άμυνας, της συνεργασίας.
0: Πριν από λίγο ο Σίσκος, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό, ναι, Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 20 ετών το παιδί αυτό, πήρε ασημένιο. Δίπλα στα παιδιά που αναδεικνύουμε και λέμε ότι έχουν οροπή προς την βία, ότι έχουν αποκτήσει μια βίαιη συμπεριφορά και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα παιδιά, τα ασημένια, τα χρυσά, και να πούμε πώς βγήκαν αυτά τα χρυσά και τα ασημένια.
1: Που έρχεται τώρα να ακολουθήσει το Μίλτο σε αυτόν τον δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Εμείς ακόμα και στα Γρεβενά. Αυτή τη στιγμή η Γυμναστική Ένωση, η οποία ασχολείται με το στίβο στα Γρεβενά, έχει να παρουσιάσει ένα σωρό μικρά παιδιά που όπου πηγαίνουν σε τοπικούς αγώνες φέρνουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή προδιαγράφονται και άλλες ευνοϊκές προϋποθέσεις για κάποια ταλέντα που διαθέτουμε εδώ στα Γρεβενά που μπορούν να φτάσουν και αυτά πολύ ψηλά. Είναι δηλαδή το κίνητρο που δίνει πλέον ο Μίλτος ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να προσπαθήσουν να πετύχουν, ας πούμε, τους μεγάλους στόχους ως όραμα της ζωής τους, ναι, και έτσι να χαιρόμαστε και εμείς ότι η νέα γενιά δεν ασχολείται με ύποπτες καταστάσεις και συναλλαγές, ασχολείται με ένα υγιή χώρο όπως είναι ο αθλητισμός και πάνω σε αυτό θα ανακτήσουμε μια καλύτερη πατρίδα.
0: Κύριε Ταταρίδη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή έδωσα συγχαρητήρια στον Μίλτο, στον κύριο Πομάσκη αλλά και στους γονείς του, γιατί είναι οι βάσεις που ουσιαστικά χτίζουν το οικοδόμημα, τα θεμέλια. Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί?
1: Αυτό το παιδί πραγματικά μεγάλωσε ένα περιβάλλον το οποίο το στήριξε, ήταν πάντα μαζί του, ο πατέρας του, η μάνα του, η αδερφή του και φυσικά όλοι μας εμείς που ζούμε σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Γρεβενά και στην ουσία είμαστε μια μεγάλη οικογένεια να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα κάθε του κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε προσωπικός του αγώνας να ήταν με τη δική μας, ας το πούμε, συμπαράσταση και με τη δική μας υποστήριξη. Και έτσι ζούσε ο Μίλτος όχι μόνο με την δική του οικογένεια που το στήριξε με την ψυχή της, αλλά και με όλη την κοινωνία των Γρεβενών που ήταν πάντοτε κοντά του. Και τον ενθάρρυνε, τον ενίσχυε, τον έδωνε πραγματικά εκείνο το όραμα, το χειροπιαστό που αυτός το έκανε πράξη. Το όραμα δηλαδή του κάθε πολίτη που θέλει να φτάσει ψηλά. Ο Μίλτος αυτό το όραμα το έκανε γεγονός, το έκανε καθημερινότητα, το έκανε ένα σκοπό που το πέρασε σε όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία μας. Δηλαδή η νεολαία να βλέπει τέτοιου είδους συνδάλματα, τέτοιου είδους προσωπικότητες στην κοινωνία. στους οποίους καλείται να μιμηθεί, να ακολουθήσει και το δικό τους δρόμο. Τέτοια ενδάλματα θέλουμε στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, που θα δώσουν πραγματικά μια άλλη ποιότητα προοπτικής στις νέες γενιές των Ελλήνων.
0: Θέλω να κλείσω με τη γνωστή φράση, ερώτηση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, κλισέ. Υποδομές, ας πούμε ότι όλα τα γρεβενά, όλα τα παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με αθλήματα, δεν ξέρω αν θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του Μίλτου ή με κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δυνατότητες.
1: Προσέξτε, μου κάνετε μια ερώτηση που είναι και επίκαιρη τώρα αυτή τη στιγμή. Με το γεγονός αυτό ότι έχουμε έναν χρυσό Ολυμπιονίκη, δις μάλιστα, και όλα τα υπόλοιπα ας το πούμε επιτεύγματά του και όλα τα υπόλοιπα μετάλλια πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους και τα λοιπά, κλειστού, ανοιχτού στίβου, έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπράτηση τις επόμενες μέρες το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, το οποίο πήρε το όνομά του, το δημοτικό μας γήπεδο, όπου επενδύουμε 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αλλάζει κυριολεκτικά το γήπεδό μας, τόσο στο χλωροτάπητα, στις κερκίδες, στους πυλώνες φωτισμού, στο ταρτάν που ήταν καινούριο, στα αποδυτήρια, στα προπονητήρια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο, είναι μια προσφορά αυτή τη στιγμή από την πλευρά αντίστοιχων υπουργείων σχετικά με την κυβέρνηση, ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τα γρεβενά και να επιβραβεύσουν το γεγονός ότι τα γρεβενά ανέδειξαν ένα τόσο μεγάλο αθλητή και να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε ένα γήπεδο που θα αναπαράξει και άλλους αθλητές στο μέλλον. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο Μίλτο και ευγνώμονες που από τη δική του παρουσία στο αθλητικό στερέωμα έδωσε το κίνητρο και ευαισθητοποίησε την κυβέρνηση να μας προσφέρει ένα καινούριο στάδιο στα γρεβενά που θα δημοπρατηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Κάποτε, κύριε Ταταρίδη, μου είχε πει ένας παλαιός ποδοσφαιριστής, δεν φτάνει να είσαι ο Μαραντόνα, πρέπει να έχεις και γήπεδο για να το αποδείξεις. Και νομίζω ότι οι υποδομές και το γήπεδο γενικότερα, αλλά και οι υποδομές θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εμείς θα έχουμε ένα άθλιο γήπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το γήπεδο θα μεταμορφωθεί πλέον.
0: Συγχαρητήρια για το Μίλτο και πάλι.
1: Πολύ,
0: να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον Μίλτο στην διπλωματία. Είχαμε επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι κοντά μας ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος θα μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες για αυτή την επικοινωνία. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέω κι εγώ ότι άκουσα ένα τραγούδι της εποχής μου. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Green Day δεν ήταν το 90s, είδες.
0: Ναι.
1: Μεγαλώνουμε όλοι.
0: Ναι. Δυστυχώς μεγαλώνουμε. Έχει τα καλά του αυτά, αυτό, αλλά έχει και τα άσχημα.
1: Όλα έχουν τα καλά του και έχουν και τα κακά του. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ξαφνική επικοινωνία κάπως. Ξαφνική ναι. Εννοώ για μας, επειδή κοντεύουμε στο 15 Αύγουστο, για τις ΗΠΑ και εκεί καλοκαίρι είναι. Προφανώς, αλλά εντάξει, οι ρυθμοί είναι κατανοητό ότι είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά αυτά που ξέρουμε επισήμως, έτσι προφανώς οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το επίπεδο των διμερών σχέσεων, για τη στρατηγική συνεργασία που διακρατούν οι δύο χώρες σε μια σειρά από τομείς. Θα βάλω εγώ εδώ την άμυνα, την ενέργεια, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, τα θέματα υποδομών και άλλους συναφείς τομείς, και συζητήθηκε και αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει από τον περασμένο φθινόπωρο ουσιαστικά, που δεν είναι άλλη από τη διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρητικά θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο πλευρές αναζητούσαν εδώ και καιρό ημερομηνίες για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι για να γίνει ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι θα ταξιδέψει εδώ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την αρχή της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι οι Αμερικανοί και δύο Λευκός Οίκος και ο κύριος Τραμπ δεν αρέσκονται σε αυτού του είδους τη θεσμική, ας το πούμε έτσι, διπλωματία που περιλαμβάνει.
0: Δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Ακριβώς, έχουν, κινούνται με άλλο
0: πιο προσωπικά
1: τρόπο.
0: Χαρακτηριστικά, με βάση ας πούμε και κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτό που είπες, ότι δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτού που παλαιότερα θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, από την άποψη ότι έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά αντανακλά έτσι τις πιο παραδοσιακές ή τεταγμένες, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχει στην σύνταξη του MEDIS Act, είναι ο νόμος που θυμόμαστε, η πράξη αυτή για τον East Med, ο οποίος ναι μεν δεν αποτυπώθηκε ποτέ σε πράξη. Απ' την άλλη όμως ο κύριος Ρούμπιο είναι ένα στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, γνωρίζει το Κυπριακό, γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ως ένας από τους δύο πυλώνες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και γενικώς είναι ένας στέλεχος των Ηνωμένων Πολιτειών με το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως έχει πει αρκετές φορές, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία όποτε αυτό χρειαστεί. Στη μεγάλη εικόνα, να πούμε ότι η επικοινωνία αυτή έρχεται εν μέσω έτσι πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων και στη δική μας περιοχή, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πριν από λίγες μέρες, νομίζω ήταν Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σωστά,
0: τη Συμμαχία.
1: Που υπογράφηκε το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική κινητικότητα η οποία αποτυπώνεται και σε αυτού του είδους τις επαφές.
0: Χαίρο, το ζήτημα της μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά εντάσσεται στον διπλωματικό διάλογο ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ο ίδιος ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά που αφορούν τους χριστιανικούς, ευρύτερα θα μπορούσαμε να το πούμε, τους χριστιανικούς πληθυσμούς στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει και ειδικός υφυπουργός ελληνικής μάλιστα καταγωγής, ο οποίος έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είδαμε τον κύριο Μπού.

0: Μπούλος, ο οποίος είναι ο Μασάντ Μπούλος, επίσης εξαρχιστίας συγγενής του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ταξίδεψε, να σου πω καταρχάς ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταγράψει τις τελευταίες 6 μήνες 6 επίσημα ταξίδια του στην Αίγυπτο. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια του συναντήθηκε και με τον νέο αρχιεπίσκοπο, τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Κατερίνης, τον κύριο Σιμεών, εκφράζοντας τη στήριξή του κάπως γενικόλογα μεν, αλλά εκφράζοντας τη στήριξη δική του και των Ηνωμένων Πολιτειών στην διατήρηση αυτού του προαιώνου θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής Αγίας Κατερίνης. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλες τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται σε διαρκή συζήτηση για το τι μελιγενέστε με την υπόθεση της Μονής Αγίας Κατερίνης. Η συμφωνία που έχει φτάσει στα χέρια της μοναστικής κοινότητας φαίνεται ότι έχει ακόμα κάποια κενά, τα οποία δεν καλύπτουν, είχε κάποια ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτεται όπως φαίνεται η μοναστική κοινότητα. Από την Αθήνα παραπέμπουν προς ώρας στην Μονή, δηλαδή στις αποφάσεις που θα πάρει η Μονή όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία, και βλέπουμε ότι και αυτό το ζήτημα, πολύ σημαντικό και είναι ένα συμβολικό ζήτημα, ένα ζήτημα που αφορά, θα έλεγα, τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που γνωρίζουν την ιστορία της Μονής και το τι αυτό ακριβώς συμβολίζει για την ελληνοορθόδοξη παράδοση, που εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό αποκτούν, ακριβώς για όλα αυτά που συζητάμε, τις γεωπολιτικές ραγδαίες αλλαγές, αποκτούν πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία, πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία, με τις δύο χώρες να συμπλέουν σε μια σειρά από πολύ σημαντικούς τομείς στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και εδώ έρχεται το ερώτημα, αν η Αίγυπτος εντάσσεται σε αυτή την συμμαχία της Μέκκας, αν έχει λάβει κάποια πρόσκληση ή αν έχει κλειστές τις πόρτες σε μια τέτοια συμμαχία.
0: Όπως διάβασα, είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, όπως διάβασα σε μια έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, στο Al Jazeera, η μεγάλη απούσα από αυτό το δωμάτιο το πολυτελές στη Μέκα ήταν η Αίγυπτος. Και αυτό διότι η Αίγυπτος συμμετέχει στη διπλωματική πτυχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, R4 έχει ονομαστεί, δηλαδή είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, οι οποίες όλες μαζί έχουν ουσιαστικά συγκαλέσει μια διακρατική, διακυβερνητική, διπλωματική επιτροπή με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και συζητούν για τις περιφερειακές εξελίξεις, για όλα όσα γίνεται στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα προφανή. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς ότι η Αίγυπτος θα ήταν μέσα σε αυτή την συμφωνία αμυντικού πια χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Όπως φαίνεται, από τη μία πλευρά ο πρόεδρος Σίση δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε τέτοιου είδους σχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και την παρουσία της Αιγύπτου σε έτερα σχήματα. Να θυμίσουμε για παράδειγμα το τριμερές με την Ελλάδα και την Κύπρο ή τη διμερή συνεργασία με την Ελλάδα. Ακόμα δεν θα ήθελε να έρθει σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Σίση αισθάνεται αρκετά δυνατός, διότι βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ουσιαστικά πάνω από την Αίγυπτο, θέλουν κοντά τους την Αίγυπτο. Είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη αραβική χώρα με τον πιο μεγάλο στρατό. Είναι αυτό που λέμε too big to fail στα αγγλικά, δηλαδή είναι μια χώρα που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι δυτικοί να τη δούνε να καταραίει, γιατί έχει περάσει δύσκολα, έτσι, και οικονομικά και με τη διόρυγα του Σουέζ και με όλα αυτά που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να κινείται πιο ευέλικτα και να μην εγκλωβιστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών σε μια τέτοια συμφωνία. Σήμερα από έναν έγκυο Τούρκο αναλυτή, τον Ραγκίπ Σοϊλού, ο οποίος είναι και ειδικό στα θέματα της Μέσης Ανατολής, αναδείχθηκε και μια άλλη πτυχή του θέματος, ότι ούτε η Σαουδική Αραβία θα ήθελε αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο μέσα στο σύμφωνο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι φαίνεται.
1: Προκύπτει κάποιο θέμα σε σχέση με την Αθήνα και την Σαουδική Αραβία ή και το ένα και το άλλο? Δηλαδή αναφέρομαι στην ενίσχυση την αμυντική που προσφέρει και παρέχει η Αθήνα με το σύστημα Patriot.
0: Αυτή πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ δεν θα... Είναι δική μου άποψη αυτό που θα πω. Νομίζω όμως ότι είναι και η άποψη που επικρατεί τουλάχιστον στα κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας στο επαγγελματικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μπει σε μια διαδικασία να βλέπει ανταγωνιστικά αυτού του είδους συμφωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι μεν έχει μια στρατηγική συνεργασία και συμμαχία με την Σαουδική Αραβία, έχει προσφέρει τους Patriot, έχουν ενεργοποιηθεί οι Patriot, ότι δεν είναι έτσι πολύ διπλωματικά κομψό να το πει κανείς την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία να συνάπτει ένα σύμφωνο τέτοιο με την Τουρκία. Το ένα μου δεν αναιρεί το άλλο. Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα όσο μπορεί εν μέσω μιας πολεμικής τέτοιας συνθήκης, γιατί εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, δεν συνορεύει με το Βέλγιο και την Ελβετία. Η Ελλάδα έχει την Τουρκία δίπλα της, έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική, άρα λοιπόν δύναται να προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον είναι στρατηγικό στόχος της παρούσας κυβέρνησης η εμβάθυνση, να το πούμε έτσι, του διπλωματικού αποτυπώματός της στο Περσικό κόλπο, αυτή η κίνηση με τους Patriot είναι μια τέτοια κίνηση. Την εντάσσουμε σε αυτό το, σε αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορείς να θέλεις. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Συρίγο, ο οποίος λέει αυτό το κλασικό ότι αν δεν είσαι στο, αν δεν είσαι στο τραπέζι, μάλλον θα είσαι στο μενού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να θέλεις και να συνομιλείς με τους μεγάλους και να έχεις ένα λόγο ο οποίος αντιστοιχεί στο δικό σου διπλωματικό βεληνεκές, αλλά να τα κάνεις όλα αυτά εξ αποστάσεως. Δυστυχώς η εποχή καλεί τη χώρα να κατέβει στο πεδίο όσο περισσότερο γίνεται. Το έκανε αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, θυμάστε, με την ανάπτυξη των δυνάμεων. Το έχει κάνει με την Σαουδική Αραβία.
1: Με το χτύπημα στη Βρετανική βάση.
0: Ναι, το έχει κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Έχει αμυντική συμφωνία με ρήτρα, μάλιστα, αμυντική συνδρομή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δείξει διάθεση σε θεωρητικό ακόμα επίπεδο να στείλει μία πολεμική μονάδα στο Σουέζ εφόσον σχηματιστεί αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή δύναμη μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πάμε σε μια τέτοια λογική από την οποία δεν μπορούμε πια να αποκλειστούμε.
1: Και όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με τον Πιέρο Τζανετάκο με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Πιέρο, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Εγώ ευχαριστώ, χαρά είσαι... μου κάθε φορά να μιλάμε.
1: Και δική μου χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός μας συντάκτης, μας έδωσε τα φώτα του σε σχέση με αυτή την επικοινωνία που είχαν Γεραπετρίτης Ρούμπιο, αλλά και όχι μόνο, και με την συμφωνία της ΜΕΚΑ μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Καλό βράδυ σε όλους από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάντα να έχουμε ως χώρα επιτυχίες σαν και αυτή που ζήσαμε πριν από λίγο με τον Απόστολο Σίσκο, τον ασημένιο Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αλλά και χθες με τον Μίλτο Τεντόγλου με αυτό το τεράστιο 844. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να κατακτήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λύκα Βητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου, είναι ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500.000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο είναι ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες. Στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειά νέμιος οκτωμποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς Τετάρτη βράδυ, 12 ο μήνας Αύγουστος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επίσης μας ακούτε και στην πλατφόρμα της Earth, την Ertheco. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες.

Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Τον ήχο ρυθμίσει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Ακραίος ο καιρός, το επόμενο 48ωρο, 6 περιοχές σε επιφυλακή. Ισχυροί βοριάδες, πτώση θερμοκρασίας, προσοχή μεγάλη. Μάλιστα, από το Δήμο Αθηναίων έχουν πάρθει μέτρα ετοιμότητας, μεταξύ άλλων η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας. Και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση, μεταξύ άλλων, τι λέει, χρήση γυμνής φλόγας. Δηλαδή, απευθύνει στο κοινό να αποφύγει χρήση γυμνής φλόγας. Εργασίες με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές δεν τα κάνουμε.

Και βέβαια έχουμε και χαρά μεγάλη, Μίλτο Στέντογλου, Χρήσος και απίθανος τύπος, Απόστολος Σίσκος, αργυρό μετάλλιο σήμερα, το πρώτο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ολοκληρώνεται και η ολική έκλειψη ηλίου σιγά σιγά. Ξεκίνησε γύρω στις 8 ώρα Ελλάδα στη Ρωσία. Διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο, πέρασε από τη Γρυλανδία. Η έκλειψη ήταν ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας, αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία από το Οβιέδο ως την Πάλμα της Μαγιόρκας, περνώντας από το Μπούργος, βόρεια της Μαδρίτης, όπου σιγά σιγά θα εξαφανιστεί στις 9 και μισή, όπου εκεί θα υπάρχει μια μικρή λωρίδα και θα είναι μόνο μερική η έκλειψη. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θωμά Μπίσμπα στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής αστροφυσικής στο εργαστήρι, τώρα αν το λέω σωστά, Τζεν Τσιάνγκ, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στην Κίνα. Ο κύριος Μπίσμπα, το είπα σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά, κύριε Θεοδωρή.
0: Καλησπέρα σας. Κύριε Μπίσμπα, είστε καθηγητής αστροφυσικής και νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα είναι η διάλεξη που θα δώσετε και μάλιστα στο φεστιβάλ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ολύμπου, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Μία διάλεξη λοιπόν που θα συνδυάσει την επιστήμη με την ιστορία. Όλα αυτά κάτω από τον υπέροχο ουρανό του Ολύμπου, στο πλαίσιο λοιπόν του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο στις 9 το βράδυ, στα αρχαία Λίβηθρα.
1: Το βιωματικό πάρκο του Λίβηθρα, σωστά, ναι.
0: Ακριβώς. Και θα παρουσιάσετε τη διάλεξη με τίτλο «Ουρανία, η μούσα του ουράνιου θόλου».
1: Σωστά τα λέτε. Θα κάνουμε μία διάλεξη στην οποία θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κάποια μυθολογικά στοιχεία, αλλά κυρίως φυσικά θα είναι επιστημονική ομιλία. Θα αναφερθούμε σε 5 συγκεκριμένους αστερισμούς, 2 πάρα πολύ γνωστούς, τους οποίους ονομάζουμε αϊφανείς αστερισμούς, δηλαδή αστερισμούς που βλέπουμε πάντα, πρόκειται για τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο, καθώς και 3 θερινούς αστερισμούς, τον Κύκνο, τη Λύρα, και τον Αετό.
0: Αυτό είναι το θερινό τρίγωνο.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Τα πιο λαμπρά αστέρια του κάθε ενός αστερισμού από αυτούς που είπα, σχηματίζουν το θερινό τρίγωνο. Το θερινό τρίγωνο δεν θα έλεγα ότι είναι αστερισμός, είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα
0: που δημιουργούν αυτοί οι
1: τρεις. Που συνδέει τους αστερισμούς αυτούς.
0: Αυτό μπορεί να είναι ορατό εκεί, δηλαδή θα το δούμε.
1: Οι αστερισμοί αυτοί είναι ορατοί ακόμα και από την πόλη, καλά, όχι στις μεγάλες πόλεις φυσικά, αλλά ακόμα και σε συνθήκες δηλαδή που υπάρχει κάποιος φωτισμός, οι αστερισμοί αυτοί φαίνονται. Και τα πιο λαμπρά αστέρια φυσικά φαίνονται και από τις μεγάλες πόλεις. Αλλά οπωσδήποτε εκεί στα αρχαία Λίβηθρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε και τον γαλαξία, το δικό μας το γαλαξία που περνάει μέσα από τους αστερισμούς, μέσα από το θερινό τρίγωνο, στο οποίο απαιτείται εκεί να υπάρχει φυσικά σκοτάδι, να έχουν συνηθίσει τα μάτια επίσης στο σκότος.
0: Στην παρατήρηση του ουρανού χωρίς...
1: Ακριβώς. Και ο γαλαξίας είναι πολύ χαρακτηριστικός και δείχνει, μπορεί κάποιος να καταλάβει επίσης και το μέγεθος που έχει το σύμπαν, θα έλεγα.
0: Κύριε Μπίσμπα, εσείς ζείτε, εργάζεστε στην Κίνα, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Ναι. Εδώ και 4 χρόνια βρίσκομαι εκεί, στην πόλη Χαντζόου. Η Χαντζόου είναι σχετικά άγνωστη πόλη, είναι δίπλα όμως σε μια πολύ διάσημη πόλη που είναι η Σαγκάη. Η Χαντζόου, πέρα το ότι δεν είναι πολύ γνωστή, είναι και επίσης πολύ μεγάλη σε πληθυσμό. Περνάει βασικά τον πληθυσμό της Ελλάδας, πρόκειται για 13 εκατομμύρια κόσμο και θεωρείται περιοχή εκείνη σαν, θα λέγαμε, η Silicon Valley της Κίνας. Εκεί είναι που η τεχνολογία ανθεί, που και η τεχνητή νοημοσύνη, η κινέζικη τεχνητή νοημοσύνη ανθεί επίσης εκεί.
0: Ωραία. Οπότε θα σας ρωτήσουμε ευθέως. Ναι. Πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί? Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων Κίνας-Αμερικής όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενικότερα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον, θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πολιτική και η οικονομία των δύο χωρών αυτών, γιατί όπως ξέρετε ειδικά η Αμερική είναι εμπλεγμένη και σε πολέμους αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο μέλλον, αλλά όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν και την τεχνολογία και την ανάπτυξη
0: και την έρευνα, φαντάζομαι,
1: και την έρευνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Κίνα με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχει αυτή τη στιγμή, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, ίσως και στην επόμενη δεκαετία, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πλάτες των Κινέζων πλέον. Δηλαδή να έχουν φύγει πολύ μπροστά και από την Ευρώπη και από την Αμερική.
0: Κύριε Μπίσμπα, η τεχνητή νοημοσύνη, στο δικό σας αντικείμενο, πού μπορεί να βοηθήσει περισσότερο? Δηλαδή τι περιμένουμε από εκεί, τι μπορεί να προσφέρει σε εσάς? Βεβαίως, εντάξει, είναι ένα εργαλείο, αλλά τι περιμένουμε να μάθουμε παραπάνω? που δεν ξέρουμε, ελάχιστα ξέρουμε. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που έχει αναπτύξει, είναι πάρα πολύ καλή στην να προσφέρει βοήθεια, όπως θα προσέφερε ένας πολύ καλός προγραμματιστής ή ένας, θα έλεγα, διδακτορικός φοιτητής στα πρώτα του έτη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έρευνα όπως κάνουμε στην, ως αστροφυσική, δηλαδή να κάνουμε ανακαλύψεις, να δούμε νέες εξισώσεις, νέους τύπους κτλ. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει οπωσδήποτε είναι να μάθει από όλα τα paper που έχουν δημοσιευθεί και να μπορέσει να προσφέρει γρήγορα πληροφορία στον χρήστη, τον ερευνητή, ο οποίος σε άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο να διαβάσει τα paper και να πάρει την απάντηση που θα ήθελε. Επομένως, μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος κάνει επιταχύνει πάρα πολύ την επιστήμη που κάνουμε και την έρευνά μας, και οπωσδήποτε η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι στο δεξί χέρι σε οποιοδήποτε γράφει κώδικα. Και κώδικα γράφουν όλοι οι ερευνητές της αστροφυσικής, είτε κάνουν παρατηρήσεις είτε κάνουν θεωρία. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο βασικός τρόπος αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια και σε ερευνητικό επίπεδο, αν και η δική μου γνώμη είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να το φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολύ ωραίες απαντήσεις, οι οποίες, εάν κρύβουν ένα λάθος επιστημονικό, μπορεί να θαυτεί από έναν μπορεί να θαυτεί και ένας ερευνητής ο οποίος δεν κατέχει το 150% του αντικειμένου, να του ξεφύγει. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα και ο φόβος το ότι τι μπορεί συμπεράσματα λανθασμένα να βγουν, και εκεί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κύριε Μπίσμπα, το σύμπαν κρύβει μυστικά, έχει τη γοητεία του, κρύβει μυστικά. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η ανθρωπότητα, τι είναι αυτό που περιμένει?
1: Αυτή τη στιγμή τα πολύ μεγάλα ερωτήματα στο πεδίο της αστροφυσικής έχουν να κάνουν με την κατανόηση της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Είναι δύο πολύ μεγάλα ερωτήματα τα οποία δουλεύουν πάρα πολλά γκρουπ ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς είναι αυτές οι έννοιες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά. Και επομένως η γνώμη μου είναι ότι προς τα εκεί θα αρχίσει το πεδίο να κινείται, να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με την αστροφυσική. Υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα μπορώ να αναφέρω και στο δικό μου το κλάδο που είναι η αστροχημία. Εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι πώς δημιουργείται η ζωή στο σύμπαν, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ κεντρικό, που δεν είναι μόνο η επιστήμη αλλά είναι και η φιλοσοφία γύρω από αυτό.
0: Νομίζω θα λύσει το μυστήριο.
1: Ναι.
0: Θα λύσει το μυστήριο της ζωής.
1: Πώς δημιουργείται, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες αρχίζουν σιγά σιγά και πηγαίνουμε από τα απλά άτομα και τα μόρια στα πιο πολύπλοκα και αρχίζουμε και έχουμε ζωή. Τι είναι η ζωή, πώς ξεκινάει η νοημοσύνη, όλα αυτά τα ερωτήματα, και εκεί δεν είναι μόνο η αστροχημία, αλλά είναι και η επιστήμη της αστροβιολογίας, η οποία εξετάζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Προς τα εκεί νομίζω ότι είναι τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω πάντα ο άνθρωπος αυτό θέλει να μάθει. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα έχετε και τα εργαλεία και οι γνώσεις είναι πολύ περισσότερες. Αλλά είναι και αυτό το ένα ο ταξίδι, έτσι, στο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει η ζωή και η ανθρώπινη ύπαρξη, πώς δημιουργήθηκε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κρατάμε πάντα τη μαγεία του ουρανού. Η ουρανία, λοιπόν, η μούσα της αστρονομίας, στην ελληνική μυθολογία, θα μας ταξιδέψει. Θα σας ταξιδέψει αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στην αρχαία Λίβηθρα, όπου θα παρουσιάσετε τη διάλεξη «Ουρανία, η μούσα του ουράνιου θόλου». Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκίσμπα, για τη συζήτηση που κάναμε. Έχετε να μας προτείνετε πώς να μπορούμε να δούμε περισσότερα και καθαρότερα περσίδες?
1: Περσίδες,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Η μέθοδος είναι πάρα πολύ απλή. Καταρχήν, ναι, δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Οι περσίδες είναι μετεωρίτες, οι οποίοι είναι κόκκι. Μπορεί να τους φανταστεί κανείς σαν κόκκι άμμου, οι οποίοι προέρχονται από την ουρά του κομίτη Swift-Tuttle, ο οποίος είχε περάσει από την τροχιά της γης το 95 τελευταία φορά, περνάει κάθε 133 χρόνια, άφησε αυτή τη σκόνη, η γη περνάει από εκεί μέσα και αναφλέγονται αυτοί οι κόκκι πάνω στην ατμόσφαιρα της γης, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες 70 και χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, και μας δίνουν αυτό το θέαμα. Λέγονται περσίδες επειδή η είσοδος, όπως φαίνεται στον ουράνιο θόλο, του νεφους αυτού προς τα εμάς, είναι από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Περσέας, το λεγόμενο ακτινοβόλο σημείο, δηλαδή από πού μας έρχονται οι μετεωρίτες πάνω στον ουράνιο θόλο. Και εκεί στο background πίσω είναι ο αστερισμός του Περσέα, γι' αυτό ονομάζονται Περσίδες, όπως έχουμε τις Διδυμίδες, όπως έχουμε τις Λεοντίδες που είναι άλλοι μετεωρίτες μέσα στο έτος. Αλλά για όσους θέλουν να δούνε, αυτό που θα έλεγα είναι να βγουν έξω γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ, να κοιτάξουν ανατολικά, να πάνε σε σκοτεινό σημείο, να έχουν υπομονή 1-2 ώρες να δούνε το θέαμα. Η κορύφωση προβλέπεται να μας δώσει περίπου 100 μετεωρίτες την ώρα, οπότε θέλει λίγο προσπάθεια.
0: Άρα προς το ξημέρωμα, δηλαδή 2-3 η ώρα τη νύχτα εκεί.
1: Ναι, θα έλεγα 1-3. 1-3 είναι η καλύτερη ώρα. Και να ευχηθώ σε όσους το δουν καλή απόλαυση.
0: Έτσι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο θέαμα. Πριν κλείσουμε, κύριε Μπίσμπα, πείτε μου λιγάκι, ολοκληρώνεται τώρα σε 5 λεπτάκια και η ολική έκλειψη ηλίου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας ανησυχήσει, γιατί πολλά ακούστηκαν?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι ολικές εκλήψεις ηλίου γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με διάφορους πολέμους, με διάφορες δίθεν προβλέψεις, κακή ιονή και τα λοιπά, όπως είναι και η έλευση κομιτών. Αλλά δεν έχει αυτό, επιστημονικά δεν έχει απολύτως τίποτα.
0: Είναι απολύτως φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι, ίσα-ίσα μαθαίνουμε από την ολική έκλειψη ηλίου, κοιτώντας τον ήλιο, κοιτώντας το χείλος του ηλίου, θα μας δίνεται δηλαδή μοναδική ευκαιρία να δούμε πολύ κοντά στον ήλιο τι ακριβώς συμβαίνει με τις εκλάμψεις, με τις πύρινες γλώσσες, θα έλεγα. Μιλάμε φυσικά για μεγέθη που είναι πολύ παραπάνω από τη γη, αλλά μόνο η ολική έκλειψη ηλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε τόσο πολύ κοντά στον ήλιο. Ακόμα και διαστημόπλαια τα οποία έχουμε στείλει το διάστημα παρατηρώντας τον ήλιο δεν μπορούν να πάνε τόσο κοντά, διότι θα καούν τα όργανα που έχει. Επομένως, όλοι οι επιστήμονες του κόσμου περιμένουν την ολική έκλειψη ηλίου για να κάνουν κατανοήσουν περισσότερο τον ήλιο, τον αστέρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση λοιπόν με ανησυχία. Η μόνη ανησυχία που θα έλεγα είναι πώς θα μπορούσε να δει κάποιος την έκλειψη ηλίου με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει, όπως και να έχει.
0: Νομίζω το χρόνο.
1: Ποτέ να μην κοιτάμε τον ήλιο απευθείας.
0: Εννοείται, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Ναι. Νομίζω του χρόνου πάλι, τον Αύγουστο, θα έχουμε ολική έκλειψη.
1: Ναι, το 2027 ακριβώς. Θα περάσει από την Βόρεια Αφρική κυρίως, με κέντρο βάρους, θα έλεγα, την Αίγυπτο. Εκεί θα είναι η μέγιστη διάρκεια, οι ιδανικές συνθήκες δηλαδή, θα είναι ακριβώς στην Αίγυπτο.
0: Κύριε Μπίσμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσετε αύριο και να το πραγματικά εσείς και το κοινό να απολαύσει αυτή τη μοναδική βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Έχουμε δελτίο, όχι, δεν έχουμε δελτίο, τίτλους ειδήσεων έχουμε και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Στο κόκκινο κίνδυνο σε εκδήλωση πυρκαγιά στη χώρα τα επόμενα 2-24 ώρα. Υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή ζητούν από τους πολίτες οι αρχές. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν ελόφι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 κατασκηνωτές απομακρύνθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών στο Παντ-Καλέ. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Είμαστε πάλι Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπικού.

Μιλούσαμε πριν τις 9.30 στην αρχή της εκπομπής για τη διάλεξη που θα δώσει ο αστροφυσικός Θωμάς Μπίσμπας στον Όλυμπο αύριο το βράδυ. Και πριν από κάποιες ημέρες είναι αλήθεια ότι ο Όλυμπος μπήκε στην ίδια κατηγορία μνημείων με το Grand Canyon και το Σινικό.

μυθολογία, βιοπικιλότητα, αλλά και η κατάκτηση της κορυφής που άργησε αιώνες να γίνει, έβαλαν επίσημα το θρυλικό βουνό της Ελλάδας δίπλα στις φημισμένες τοποθεσίες.

Λοιπόν, κάποια στοιχεία. Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μεικτό αγαθό. Η απόφαση, όπως είπαμε, ήταν πάρθηκε στις 26 Ιουλίου, αναγνωρίζοντας τον Όλυμπο για το συνδυασμό της σπάνιας δύο ποικιλότητας και της οικουμενικής πολιτιστικής του σημασίας. Μάλιστα, το βουνό φιλοξενεί πάνω από 25% της ελληνικής χλωρίδας και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την Πανίδα, λειτουργώντας μάλιστα ιστορικά ως καταφύγιο ζωής από την εποχή των παγετώνων.

Διαβάζουμε λοιπόν ότι το ευρώ ετοιμάζεται για τον πρώτο πλήρη ανασχεδιασμό από το 2002 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προκρίνει 10 σχεδιαστικές προτάσεις σε 2 θεματικές. Η πρώτη είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός και η δεύτερη ποτάμια και πτηνά.

Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε χρόνο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 26 τώρα να πούμε τη γνώμη μας, ποιο θα θελήσουμε να είναι, ποια παράσταση τυπωμένη πάνω στο νέο ευρώ. Οι δύο θεματικές που μας αφορούν εμάς είναι η Μαρία Κάλλας και ο Εύρος.

στο μεγάλο τελικό μέσα από πολύ μεγάλα και σπουδαία κέντρα γραφιστικής στην Ευρώπη ξεχώρισε και ένα ελληνικό όνομα. Είναι η Μυρσίνη Βαρδοπούλου, χαράκτρια και ζωγράφος, που αποτελεί μία από τις 25 επιλογές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σχεδίαση του νέου ευρώ.

Λοιπόν, 10 είναι τα επικρατέστερα προτινόμενα σχέδια, μεταξύ των οποίων ένα που μας αφορά εμάς είναι με τη Μαρία Κάλλας, και άλλο ένα που αυτό είναι για τον πολιτισμό, έτσι, γιατί είπαμε ότι έχει δύο στάδια, το ένα που αναφέρεται στον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και το άλλο ποτάμια και πτηνά. Λοιπόν, στο πρώτο, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, υποψήφιο είναι το ευρώ που έχει επάνω τη Μαρία Κάλλας, ενώ η δεύτερη θεματική, που είναι ποτάμια και πτηνά, έχει τον Εύρο, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι από τον Εύρο.

Λοιπόν, και από τον Εύρο θα πάμε σε ένα από τα νησιά που αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι τόσο όμορφο νησί και γίνονται τόσο ωραία πράγματα κάθε καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών και το μουσικό φεστιβάλ Έγινας, γιατί για την Έγινα θα μιλήσουμε. Μπορώ να πω ότι φέτος είναι και συλλεκτικό, έτσι, γιατί από τις 3 ως τις 22 Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι το 20ο μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 20 χρόνια λοιπόν, 20 χρόνια μουσική προσφοράς στην τέχνη με συναυλίες κλασικής μουσικής. Έγινας 20 χρόνια λοιπόν, 20 χρόνια μουσικής προσφοράς στην τέχνη.

0: οποίο αύριο θα παρουσιάσει την έκτη κατά σειρά συναυλία του, την έκτη από τις 9 συνολικά συναυλίες που έχει για φέτος για το κοινό της Αίγινας.
1: Και τι έχουμε να περιμένουμε? Να πούμε ότι προηγήθηκαν επίσης εξαιρετικές συναυλίες, έτσι.
0: Ήταν πραγματικά ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε με συναυλία τραγουδιού, άριες, ντουέτα για δύο φωνές και πιάνο, μετά φωνή κιθάρα. Στη συνέχεια είχαμε μουσική δωματίου. Είχαμε μια βραδιά πιανιστική, καθαρά πιανιστική, με τα με πάρα πολύ έτσι, γνωστά έργα για πιάνο. Χθες είχαμε βραδιά musical με τρομερή φρεσκάδα από νέα παιδιά. Και αύριο έχουμε φωνή και πιάνο σε τραγούδια του Σιμπέλιους και του Τσαϊκόφσκι.
1: Αυτό
0: από το Βορρά.
1: Αύριο 13 λοιπόν.
0: Αύριο 13 τραγουδάει η Λένια Ιζαφυροπούλου, μεσόφωνος, και στο πιάνο είναι ο Θοδωρής ο Τζοβανάκης, και οι δύο μουσικοί με πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ μεγάλη πείρα και πάρα πολύ δραστήρι, καταπληκτική μουσική. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά για όσοι βρεθεί.
1: Θα υπάρχει και μια συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία, σωστά?
0: Αυτό το έχουμε στις 17.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Τη Δευτέρα που μας έρχεται. Είναι ένα ντουέτο, λέγεται Duo Minerva. Είναι για ντουέτο, το ντουέτο αποτελείται από κλαρινέτο και ακορντεόν. Και παίζουν ένα πρόγραμμα crossover, έτσι, με πολύ γνωστά τραγούδια και έτσι όμορφες μελωδίες. Αυτό θα γίνει στο Θεατράκι Μολφέσης στην Παχιωράχη. Και την επόμενη μέρα στις 18 έχουμε την συνεργασία μας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε εμείς καλεσμένες σολίστ από το εξωτερικό, πάρα πολύ σπουδές, η Λίλη Μάης και η Αλίσα Μαργκούλης, η Λίντα Τσεν Άργκερης και η Ναταλία Μαργκούλης, οι οποίες συμπράττουν με έναν νικητή του διαγωνισμού που στον οποίο συμμετέχει η ΚΟΣ, τον Οδυσσέα Τσακαλίδη. Είναι ένας βιολιστής πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος, μόλις 16 ετών, και θα έχει την ευκαιρία να συμπράξει με αυτά τα θηρία της κλασικής μουσικής του διεθνού στερεώματος.
1: Και τι σπουδαία δυνατότητα και ευκαιρία δίνεται σε ένα νέο άνθρωπο, νέο καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος, και όντως θα του δοθεί και μια προτεραιότητα στα κομμάτια αυτά. Θα παίξει αρκετά μαζί τους και σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Επίσης, οδηγούμαστε σιγά σιγά στο φινάλε του φεστιβάλ, όπου έχουμε μια μεγάλη συναυλία. Η συναυλία λήξης, λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει?
0: Είναι η μεγάλη μας γιορτή και κάτι για το
1: 22 Αυγούστου,
0: Σάββατο 22 Αυγούστου, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ πολύ ανυπόμονες και πολύ χαρούμενες. Είναι ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη, με τις φωνές του Βαλκίνιου Ιωαννίδη και της Έλλης Πασπαλά, και στο πιάνο θα είναι η Ντόρα Μπακοπούλου, η οποία ήταν και συνεργάτηδα του Μάνου Χατζηδάκη για πάρα πάρα πολλά χρόνια και πολύ στενή του φίλη.
1: Και η έμπνευση και η ιδρύτρια του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας.
0: Εννοείται, βεβαίως, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια, είναι η επιμονή της, και το πάθος της είναι αυτό που οδήγησε το φεστιβάλ να κλείνει τα 20 χρόνια τώρα της πορείας του. Και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, πολύ σπουδαία πιανίστα και κομβική σημασία για το φεστιβάλ της Αίγινας και για την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σύμπραξη έχει ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος για μας και τη περιμένουμε με λαχτάρα, πραγματικά.
1: Πραγματικά θα είναι ονειρεμένο το ερχόμενο Σάββατο, το παραπάνω Σάββατο, έτσι, όχι?
0: Ακριβώς,
1: αυτό.
0: Στην παραλία της Σαύρας.
1: 22 Αυγούστου, στην παραλία της Σαύρας. Μία συναυλία. Δίπλα στο κύμα. Αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όπου να παίζει πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου και να ερμηνεύουν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Έλλη Πασπαλά. Νομίζω θα είναι μια μαγική βραδιά που θα την ευχαριστηθείτε όλοι. Μέχρι στιγμής έχει πάει καλά το φεστιβάλ?
0: Έχει συμμετοχές? Πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο κόσμος φεύγει κατενθουσιασμένος. Οι συναυλίες έχουν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο να επιβεβαιώνεται και ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος.
1: Μα είναι ένα φεστιβάλ που δεν έχει και διεθνείς συνεργασίες. Φέρνει ονόματα που κάποιος δεν θα μπορέσει να τα δει αλλού, δηλαδή θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή οι πολλοί συνεργάτες μας είναι περιζήτητοι.
1: Περιζήτητοι, ακριβώς. Και έρχονται ακριβώς μόνο και μόνο για το φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, και αγαπούν αυτό το φεστιβάλ εδώ και χρόνια και έρχονται ξανά και ξανά με πολύ κέφι και πολύ αγάπη και καταθέτουν τη τέχνη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
1: Αύγουστο στην Αίγινα, λοιπόν, σημαίνει και

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας ως στις 22 Αυγούστου. Όσοι βρίσκεστε ή όσοι πρόκειται να πάτε, μην το χάσετε. Κυρία Μαλαπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια.

Λίγα λεπτάκια πριν από τις 10, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με το Δημήτρη Φαναριώτη. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Έλληνο-Αμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Απόστολος Ίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήρια του στον Απόστολο Ίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολε, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Απόστολος ανεβαίνει στο βάθρο, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, συγχαρητήρια Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, πρόσθεσε. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν, γι' αυτό πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληξη στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τιθέτει και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στο βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλης Οπούλου. Ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα θα δούμε σήμερα. Θα δούμε για την έκλειψη ηλίου, για τα μετάλλια του Τεντόγλου και του Σίσκου, οι οποίοι μας έχουν ανυψώσει στον 7ο ουρανό κυριολεκτικά. Βεβαίως έχουμε και δύο πολύ δύσκολες και επικίνδυνες ημέρες μπροστά μας, γιατί έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Έτσι, για αύριο 5η, 13 Αυγούστου, ο ακραίος κίνδυνος, η κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, ισχύει για την περιφέρεια της Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Βιωτία και Εύβοια, περιφέρεια Πελοποννήσου, Αργολίδα και Κορινθία, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, περιφέρεια Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται και η νήσος των Κυθήρων, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, περιφέρεια Ιωνίων νήσων, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου, περιφέρεια Ηπείρου, Άρτας, Πρέβεζας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είδαμε και προηγουμένως τις προηγούμενες ημέρες τι έχει γίνει με τις πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι προβλήματα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει κατακαεί. Να θυμίσουμε ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία περίπου 1 εκατομμύριο. Όμως, πριν περάσουμε στα των πυρκαγιών και στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε ένα ηχηρό διακομματικό μήνυμα στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την Αμερικανική κυβέρνηση να θέσει σε προτεραιότητα την υλοποίηση του Great Sea Interconnector και συνδέουν το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Να πούμε εδώ ότι η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς δεν έχουν περάσει λίγες ημέρες πριν υπογραφεί στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και εδώ βεβαίως σε όλη αυτή την εξέλιξη πρωτοστάτησε η Ομογένεια, όπου τη διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές Τζέικ Όκινλος, Νταν Γκόλμαν, Γκρεγκ Γκόλμαν και Χέιλι Στίβενς. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι Αμερικανοί νομοθέτες, η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector συνιστά βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Και καταλήγουν επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα ως εναλλακτική απέναντι σε υποδομές που ελέγχονται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: με Tears for Fears συνεχίζουμε και να σας πούμε πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία της ημέρας, στην εσωτερική εννοώ, να σας πούμε ότι μετά τον τεράστιο Μίλτο Δεντόγλου με το 844 που μας χάρισε το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεύτερο στην Ευρώπη στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ήρθε ο Απόστολος Σίσκος, έσπευσε να δηλώσει ότι ήθελα το μετάλλιο για όλους τους Έλληνες, και να πούμε ότι ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1.53.81, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, όπως ακριβώς είχε κάνει και πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρόθεσε με 1.53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του Χρυσού Ολυμπιονίκη και του Παγκόσμιου πρωταθλητή. Είναι πραγματικά τεράστια η χαρά που παίρνουμε από αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δίνουν και το παράδειγμα στους νεότερους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολες, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, για το μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής ότι η άνοδός του στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει στην κορυφή. Και τονίζει ότι μετά τη σπουδαία εμφάνιση και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, όλο αυτό συνιστά μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύθηκε και από το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, προσθέτει στη δήλωσή του ο κύριος Κακλαμάνης. Πριν από 2 λεπτά είχαμε και τα συγχαρητήρια του κυρίου Νίκου Δένδια, όπου επισημαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω ανάρτησης και αυτό στο X, θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν συγχαρητήρια και από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι κάτι το οποίο ευτυχώς ο αθλητισμός είναι διακομματικός. Όλοι σπέβδουν να συγχαρούν τους σπουδαίους αυτούς Έλληνες, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πολιτική κόντρα. Σας έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής ότι οι επόμενες 2, ίσως και 3 ημέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί άλλο βέβαια, για πυρκαγιές. Και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό λόγω των θυελλωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στον κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία, ενώ λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
1: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Όπως ανέφερε στο Earth News τώρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές και το πιο τραγικό είναι ότι το 90% αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
2: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικ, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν, και όσες και όσοι είσαστε στο δρόμο, ταξιδεύετε, είστε σε κάποια επαρχία και δείτε κάτι ύποπτο, δείτε κάποιον ο οποίος σας φαίνεται ύποπτος για εμπρισμό, ή αν δείτε κάποιον να καίει ξερόχορτα ή να κάνει εργασίες με τροχό, πρέπει να το καταγγείλετε αμέσως, γιατί μπορεί να σώσετε μια μεγάλη περιοχή από μια πυρκαγιά. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε μυαλό, και είναι συγκλονιστικό το ότι το 90% από τις πυρκαγιές που ξεσπούν οφείλεται σε αμέλεια. Λες και δεν το λέει κάθε μέρα η πολιτική προστασία, δεν το λένε κάθε μέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην καίτε ξερόχορτα, μην κάνετε εργασίες με τροχό, μην κάνετε πράγματα τα οποία μπορεί να καταστρέψουν το δάσος, το οποίο δεν είναι μόνο για σας, είναι και για τα παιδιά σας. Πάμε όμως να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον νομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Να τον ακούσουμε.
3: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Τώρα, στο προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio και την συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλτατζή.
4: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας, γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί σαν αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
5: Δηλαδή,
4: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
6: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών, να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.

Ακούμε Dreadlock Holiday από τους 10cc, εξαιρετικά αφιερωμένο στον ακροατή μας τον Γιώργο από το Αγρίνιο, ο οποίος ακούει σταθερά Earth News Radio 105,8. Να σε καλά Γιώργη, να περνάς ωραία στο μαγευτικό Αγρίνιο, το οποίο ωστόσο είναι από τις πιο θερμές περιοχές της Ελλάδας. Τι να κάνουμε, είναι κοντά όμως η Λευκάδα, οπότε μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο εκεί.

Με τους Ten CC θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, καθώς σε λίγο θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά τόσο τα διεθνή όσο και τα γεωπολιτικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θυελλώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα, έξω Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 1.200 κατασκηνωτές απομακρύνθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών στο Πάντε Καλέ στη Γαλλία. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και νέο κύμα αυξήσεως στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, βάζοντας τέλος στη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιούργησε νέες πιέσεις στους οδηγούς. Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστηρίου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στην λιανική. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ στα στενά του Ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μάρια Ζιάγκα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη, κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
2: Ναι.
1: Πάλι συζητάνε για τα στενά του Ορμούς.
2: Δυστυχώς.
1: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
2: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
1: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικα, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Αυτό που λέει η κυρία Ζιάγκα, τα στενά του Ορμούς είναι αυτά που καθορίζουν τις τιμές της ενέργειας διαρκώς. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ισχυρό ανάχωμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ισχυρούς ανέμους να περιορίζουν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και να φέρνουν την ελληνική χονδρεμπορική αγορά αισθητά χαμηλότερα από άλλες αγορές της κεντρικής και νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγορά της επόμενης μέρας η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ, η οποία είναι από τις φθηνότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σημειωθεί ότι στην κεντρική Ευρώπη η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται αύριο στα 162 με 166 ευρώ. Πάμε όμως τώρα στο μεγάλο κάδρο, σε αυτό της Μέσης Ανατολής, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι ρευστή και απρόβλεπτη. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ που μεσούντος του Θέρους δεχθήκατε να μας μιλήσετε και μάλιστα τέτοια ώρα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν,
3: ναι, είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πασιφανές. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά μείνει σε μια έτσι έολη κατάσταση. Το Ιράν από την πλευρά του, όπου παίρνουν σιγά σιγά το πάνω χέρι οι σκληροπυρηνικοί, δυσκολεύει τις όποιες συνομιλίες. Και το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, θα φτάσουμε να δούμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μετράει 5 και πλέον μήνες να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς όπως αυτό στην Ουκρανία? Γιατί εάν καταστεί ένας πόλεμος φθοράς, οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας θα είναι κολοσσίες, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι και το ισχυρότερο.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί, διότι όλη η επιχείρηση Ιράν, πόλεμος δηλαδή, και όλα τα σχετικά που ακολούθησαν, ουσιαστικά απεδείχθηκαν αποτυχημένα για την Ουάσιγκτον, για τον ίδιο προσωπικά. πολύ περισσότερο εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που βεβαίως όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο εκλογικό σώμα. Και αυτή τη στιγμή είναι σε μία αυτοπαγίδευση και ουσιαστικά αναζητεί έναν τρόπο να απεμπλακεί από την περιπέτεια που λέγεται Ιράν, αλλά με κάποια, αν θέλετε, με ένα φιλοσυκίσει, ένα πρόσχημα που θα το επιτρέψει να παρουσιάσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως μία νίκη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι τα στενά του Ορμούζ δεν ήταν καν ζήτημα πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι, απεδείχθη το πυρηνικό όπλο του Ιράν τα στενά του Ορμούζ.
3: Ακριβώς, mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ιράν ανεκάλυψε ότι διαθέτει όντως το πυρηνικό όπλο που έψαχνε, και αυτό ήταν τα στενά του Ορμούζ, και το αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατόν. Και αυτή τη στιγμή που οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι στη Τεχεράνη και αισθάνονται ότι μπορούν λίγο πολύ να παίζουν, επιτρέψουν να πω εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, mm-hmm. το ρήμα με την Ουάσιγκτον, και θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμο ίσως σε ένα περιφερειακό επίπεδο, ουσιαστικά δεν κάνουν τη χάρη στον πρόεδρο Τραμπ να τον διευκολύνουν με μία φόρμουλα που θα του επέτρεπαν να πει ότι ναι, ξέρετε, τα έχω ανοίξει. Βεβαίως διατείνεται τώρα ότι τα έχει ανοίξει, αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι κλειστά, ότι δεν έχουν ανοίξει.
0: Και οι δύο το διατείνονται, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το εστράπελο.
3: Δίκιο,
0: ναι.
3: Έχετε δίκιο. Επομένως, δεν το διευκολύνουν και ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση. Τη μία μέρα λέει το ένα, την επόμενη λέει το άλλο, κάτι που το συνηθίζει άλλωστε πάρα πάρα πολύ καλά, και ως εκ τούτου η όλη κατάσταση παραμένει στο αδιέξοδο. Επομένως, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την κρίσιμη υποχώρηση, ναι, σε αυτή την παγίδευση. Η άποψή μου είναι ότι τελικώς ο πρόεδρος Τραμπ θα την κάνει και όχι η Τεχεράνη.
0: Ναι, έχετε μάλλον ένα δίκιο σε αυτό. Επίσης, το χαρακτηριστικό του κυρίου Τραμπ είναι η μεταβλητότητα, και ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Και αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σωστό, ότι ο κύριος Τραμπ αλλά και το Ιράν από την πλευρά του θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ ότι καταφέραμε και τους συντρίψαμε, ότι το Ιράν, για παράδειγμα, να πει ότι εμείς αντισταθήκαμε στεναρά και νικήσαμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει αφήγημα και από τις δύο πλευρές. Επιπροσθέτως, θέλω να επισημάνω μία άλλη παράμετρο, κύριε καθηγητά. Αφενός, λοιπόν, τελειώνουν τα πυρομαχικά. Υπήρχε η περίφημη έκθεση του Reuters, την οποία μάλιστα ο κύριος Τραμπ απείλησε τους δημοσιογράφους που την δημοσίευσαν, ότι τελειώνουν οι πύραυλοι, και οι THAAD και οι ATACMS, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης σημασίας πύραυλοι. Από 2.500 περίπου έχουν πέσει στους 600 αμφότεροι. Για να κατασκευαστούν τέτοιου είδους πύραυλοι, δηλαδή Tomahawk και Cruise, χρειάζονται υπό νορμάλ συνθήκες στην Αμερική να παραχθούν 300 το χρόνο. Εάν δουλέψουν τα εργοστάσια 24 ώρες 24 ώρες, μπορούν να παράξουν μέχρι 600. Άρα από τη μία βλέπουμε ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Απ' την άλλη, το Ιράν διαθέτει, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας, καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις, πολύ βαθιά στο έδαφος, στα 60 μέτρα, όπου δεν είναι μόνο σιλό πυράβλων, είναι και στρατός, είναι και πυρομαχικά, είναι και drones. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί και από το πλήγμα που έγινε πριν από κάποιους μήνες στην Ατάνς με διατριτικές βόμβες, και οι οποίες υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες αν κατάφεραν να φτάσουν και να καταστρέψουν το ένα από τη μία από τις τέτοιες 60 πόλεις, τελικώς δεν μπορεί, τι να πλήξει πλέον ο Τραμπ, δηλαδή να πλήττει τα βράχια? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγάγει μια νίκη. Όσο δε για την πιθανότητα χερσαίας επίθεσης, αυτή θεωρείται αυτοκτονική, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι κορυφαίοι Αμερικανοί στρατηγοί. Οπότε στο πολεμικό πεδίο τι θα έχουμε, έτσι, αναζωπηρώσεις, τι ακριβώς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει?
3: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο πόλεμος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. για όλους τους λόγους τους οποίους αναφέρατε. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, διότι έχουν εξαντληθεί τα πυρομαχικά, και όταν δεν έχετε πυρομαχικά, το έχει πει ο Ναπολέον, δεν μπορείτε να κάνετε πόλεμο, τελεία και παύλα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο βεβαίως, εάν προσθέσει και τον άλλον παράγοντα, που λέει ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται ότι δεν είναι μια πετυχημένη άσκηση για τις ΗΠΑ, ακριβώς το αντίθετο. Η χερσαία επιχείρηση είναι μια από τις περιπτώσεις εκείνες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να αποφύγουν με κάθε κόστος αυτή τη στιγμή, διότι οι εμπειρίες από το παρελθόν, είτε αυτές είναι, λέγονται Βιετνάμ, είτε λέγεται Αφγανιστάν ή Ιράκ ακόμη αν θέλετε, είναι ιδιαίτερα πικρές και οδυνηρές. Και επομένως δεν θα ήθελε ο Τραμπ πολύ περισσότερο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές να καταφύγει σε κάτι τέτοιο. Ως εκ τότε ο πόλεμος δεν αποτελεί επιλογή είτε σε μακροπολιτικό επίπεδο αν θέλετε είτε σε μικροπολιτικό επίπεδο. Επομένως θα αναζητήσει μία μορφή διπλωματίας και το ερώτημα είναι ακριβώς πώς θα μπει, πώς θα ξεκινήσει ξανά αυτή η διαδιπλωματική διαδικασία της διπλωματική πρώτον για να ανοίξουν τα στενά, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα στενά θα ανοίξουν εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ορισμένες παραχωρήσεις και θα ανοίξουν εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ορισμένες παραχωρήσεις

0: πρόγραμμα το Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοια συζήτηση, ουσιαστική για κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν. Αλλά εάν διευθετηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο διευθετηθεί το ζήτημα των στενών του ορμούς, ελπίζεται ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και το πρόγραμμα το πυρηνικό, και τελικώς να πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι έκλεισα το ζήτημα Ιράν και σε αυτό το πεδίο και συνολικά, και επομένως δεν υπάρχει την αμερικανική εξωτερική πολιτική ζήτημα Ιράν. Όλα αυτά βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι μια άσκηση.
1: Βέβαια, και έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε καθηγητά, και στο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από κάποιες εβδομάδες, τα πυρηνικά δεν ήταν μέσα στο μνημόνιο, ήταν να συζητηθούν μετά από 60 ημέρες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τι θα συζητούσαν δηλαδή, εφόσον που ήταν υποτίθεται το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά, υπάρχει και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Καλά, το πυραυλικό πρόγραμμα δεν υπήρχε καμία αναφορά πουθενά, ούτε λέξη.
1: Ακριβώς,
0: για το πυραυλικό πρόγραμμα ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί ως ζήτημα από πλευράς Ουάσιγκτον, το έθετε αρχικώς ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά τελικώς εγκαταλείφθηκε, και μάλιστα ο ίδιος δικαιολόγησε ότι μια χώρα θα πρέπει να διαθέτει ένα ορισμένο αριθμό πυράβλων.
1: Είναι αυτά τα καταπληκτικά τα οποία λέει ο Τραμπ. Πρέπει να προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις αντιλαμβανόμενος το χαρακτήρα του Τραμπ, γιατί δεν είναι διπλωμάτης, είναι επιχειρηματίας κατά κύριο λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ιωακιμίδη, τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει μια ανησυχία του Ισραήλ για τη συμφωνία της Μέκας. Αναφέρομαι στη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό το οποίο γράφει σήμερα η Ισραηλινή εφημερίδα Γεντότ Αχρονότ είναι ότι αυτή η συμφωνία μας ανησυχεί, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία που στρέφεται κατά του Ισραήλ, και μάλιστα αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα της μεγάλης αυτής της Ισραηλινής εφημερίδας ότι δεν θα ήταν έκπληξη αν προσχωρούσε και η Αίγυπτος. Θεωρείτε αυτές τις ανησυχίες των Ισραηλινών βάσιμες, δηλαδή θα μπορούσαν να βρεθούν απέναντι σε αυτές τις τρεις χώρες σε περίπτωση κάποιας σύγκρουσης ή κάποιας, εν πάση περιπτώσει, κάποιου θερμού επεισοδίου?
0: Πρώτον, θέλω να πω ότι θεωρώ απολύτως βάσιμες αυτές τις ανησυχίες. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, η συμφωνία της Μέκας ουσιαστικά στρέφεται και εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, αλλά και εναντίον του Ισραήλ.
1: Έχουμε μία, και συγγνώμη που διακόπτω, έχουμε μία ενίσχυση του σουνιτικού άξονα
0: του
1: σε σχέση με το σιητικό.
0: Βεβαίως. Να σημειώσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες του κόλπου οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τις συνθήκες του Αβραάμ, που σημαίνει δεν έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ, και μέχρι τελευταία αρνήθηκαν να το πράξουν κτλ. Σχετικά με την Τουρκία γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση και τι θα ήθελε για το Ισραήλ. Στόχος ήταν να απομονώσει και να περικλείσει το Ισραήλ, να το βάλει, όπως λέει, στη γωνία του, και νομίζω σε κάποιο βαθμό φαίνεται να το επιτυγχάνει αυτό με την συμφωνία των τριών, mm-hmm. Πακιστάν, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Τουρκία. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, η Αίγυπτος ως γνωστόν συμμετείχε σε παλαιότερες συνομιλίες και για την ειρήνευση στο Ιράν, αλλά και για το σύστημα ασφάλειας, την αρχιτεκτονική ασφάλεια στον κόλπο μετά την κατάρρευση της αμερικανικής αποτροπής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επομένως, η συμμετοχή της Αιγύπτου είναι πολύ πιθανή, για να μην πω ότι είναι σχεδόν βέβαιη. Ενδεχομένως να μην γίνει αύριο, να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό θα συμβεί. Ως εκ τούτου, η όλη δομή, η όλη κατάσταση, το όλο σύστημα ασφάλειας στην περιοχή του κόλπου και οι σχέσεις και τα λοιπά αναδιατάσσονται σε μια νέα βάση, και αυτό φυσικά εκ των πραγμάτων ενδιαφέρει και την Ελλάδα, και θα πρέπει να την προβληματίσει, και βεβαίως θα πρέπει και η Ελλάδα να επανακαθορίσει και να επαναχαράξει την στρατηγική της για την εν λόγω περιοχή.
1: Τώρα ο αξιωματούχος Ισραηλινός που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμίας στη Γεντότ Αχρονότ αναφέρει ότι το Ισραήλ οφείλει να αναπτύξει παράλληλα

0: συμμαχίες για να αντιμετωπίσει αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη και ειδικότερα είπε ότι το Ισραήλ χρειάζεται να οικοδομήσει εναλλακτικές συμμαχίες, ιδιαίτερα με τον ελληνικό άξονα, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ισραήλ. Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ, mm-hmm. έχουν καλλιεργήσει μια σχέση ασφάλειας η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν είναι στην επιφάνεια, είναι ολίγο στο υπογείος αν θέλετε. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει μια πάρα πολύ σχέση. Και βεβαίως αυτό ισχύει σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό και με, και με την Ινδία. Ναι. Σε ό,τι αφορά μάλιστα συνεργασία στρατιωτικού χαρακτήρα κτλ. Τώρα, εάν αυτή η σχέση μπορεί να διευκολύνει την κατασκευή του αγωγού ΙΜΕΚ που θα καταλήγει στον Πειραιά κτλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω ορισμένες επιφυλάξεις. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να έχει ορισμένες αποστάσεις σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική πτυχή mm-hmm. με το Ισραήλ. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει να ταυτίζεται πλήρως πολύ περισσότερο με το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο ενδεχομένως να αποχωρήσει τον Οκτώβριο από την εξουσία λόγω των εκλογών τότε. Νομίζω ότι μπορεί να κατανοηθεί γιατί δεν μπορεί να ταυτίζεται στρατιωτικά με το Ισραήλ και mm-hmm. αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα παρά το ευρέως αντίθετο αν θέλετε διακινούμενο και πιστευόμενο σε μεγάλο βαθμό. Ξέρω ότι ανήκω μάλλον στη μειοψηφία και όχι στην πλειοψηφία με αυτό το οποίο λέω. Mm-hmm. Αλλά για σκεφτείτε λίγο βαθύτερα την ελληνική, ποιον το μείζον πρόβλημα ασφάλειας της Ελλάδας. Το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας γνωρίζουμε ποιο είναι και πώς μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ και σε ποια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει ενδεχομένως πολύ περισσότερο δε μετά την τριμερή αυτή, την τριμερή της Μέκας, ναι. όπου ουσιαστικώς είναι και στρέφεται εναντίον του Ισραήλ. Ναι. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο που έχει προκειμένου να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής και αυτό το ισχυρό όπλο λέγεται ο ρόλος της, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm. που δεν το έχει αξιοποιήσει τουλάχιστον στον επιθυμητό βαθμό στην δική μου ανάγνωση μέχρι στιγμής. Επομένως θα πρέπει να το κάνει από εδώ και πέρα. Οι χώρες του κόλπου αναζητούν εναγωνίως μια πολύ ισχυρή σχέση με την Ευρώπη και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, είναι και η Αίγυπτος, με συγχωρείτε, η Κύπρος βεβαίως mm. μέλος και θα μπορούσε, αλλά η Ελλάδα είναι η κατεξοχήν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μια κατά κάποιο τρόπο οραματική προοπτική mm-hmm. και όχι παραμένοντας προσκολλημένοι σε ορισμένα σύνδρομα ή σε ορισμένες αντιλήψεις τις οποίες είχαμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ανταποκρίνονται σήμερα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και αν είστε σε διακοπές, καλή συνέχεια στις διακοπές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε καλά. Καλές διακοπές και σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βεβαίως και την συμφωνία της Μέκας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στην περιοχή, όπως άλλωστε και επί σειρά δεκαετιών, αλλά τώρα τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο, παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, κόκκινος είναι ο συναγερμός για Πέμπτη και Παρασκευή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απευθύνοντας μάλιστα ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση, ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμβρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. «Απόστολε, σε ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Το πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Συναγερμός στη Γαλλία, περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Παντ-ντε-Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρηνό μέτωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Airtunes Radio 105,8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ιδεσογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη το απόγευμα ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς η σελήνη πέρασε μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της διέσχισε ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Από την Ισλανδία μέχρι την Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάμπολοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, παρακολούθησαν το σπουδαίο αυτό αστρονομικό φαινόμενο. Να δούμε όμως όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.

Λοιπόν, μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένας πόλεμος ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Αλλά πέραν του κόστους του οικονομικού υπάρχει και το ψυχικό κόστος. Και όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Lincoln βρίσκεται στα όρια του. Απελπισμένοι ναύτες πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο 9 μήνες μακριά από τη στεριά. Η αποστολή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε πήρε πολλές παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του. Έτσι, οι οικογένειες ναυτικών και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία των 5.000 μελών του πληρώματος του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Είναι μια μικρή πόλη. Είναι μικρές πόλεις αυτά τα αεροπλανοφόρα, όπως και το Gerald Ford, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε επιχειρήσεις πάνω από 10 μήνες. Αναφορές κάνουν λόγο για απόπειρες μελών του πληρώματος να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις σε προμήθειες καθαριότητα και βασικές υποδομές εντός του αεροπλανοφόρου. Αυτές τις καταγγελίες έκαναν περίπου 200 συγγενείς των ναυτικών στην ηγεσία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη διάρκεια πρόσφατων συναντήσεων, και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής το πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει για το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο έχει συμπληρώσει 9 μήνες στη θάλασσα. Το σύνηθες maximum, όπως επισημαίνουν οι πηγές για το πολεμικό ναυτικό, για ένα πλοίο, για ένα αντιτορπιλικό, ένα αεροπλανοφόρο, είναι 6-7 μήνες με συχνές στάσεις στα λιμάνια. Ωστόσο, από τον περασμένο Νοέμβριο, το πλήρωμα βγήκε μόλις 2 ημέρες στη στεριά, στο Γκουάμ το Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Navy Times και οι Stars and Stripes, που είναι μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αναφέρουν απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, αυτό το γράφει το Newsweek, ενώ μιλώντας στο Guardian, η σύζυγος ενός ναυτικού είπε ότι έλαβε μηνύματα από αυτόν που έγραφαν «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο». Νομίζει δε ότι θα τον αποτάξουν και επειδή έχει φτάσει στα όρια του, η καριέρα του στο ναυτικό εδώ και 13 χρόνια θα καταστραφεί από μία στιγμή στην άλλη, είπε μια άλλη γυναίκα για αυτό που φοβάται ο σύζυγός της. Τα μέλη του πληρώματος κάνουν λόγο για μούχλα στις ντουσιέρες, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα που δεν μπαίνουν στο πλυντήριο για εβδομάδες, ανυπαρξία ζεστού νερού και σαπουνιού, όσο για το φαγητό συνήθως είναι λίγο ρύζι και 2 τορτίγες. Δύσκολο πράγμα να είσαι μέλος ενός τόσο μεγάλου πολεμικού πλοίου, από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε το μελτεμάκι, το οποίο το τρέμουμε για τις πυρκαγιές, αλλά μας δροσίζει μοναδικά. Φέτος η Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει κάποιον παρατεταμένο καύσωνα, όπως πέρυσι αν θυμάστε. Είχαμε 19 ημέρες θερμοκρασίες εκεί γύρω στα 40, ένα πάνω ένα κάτω, όπου πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι και όλοι μου οι συνάδελφοί μου και εγώ και όλοι οι φίλοι είχαμε κυριολεκτικά εξαντληθεί από αυτή τη ζέστη. Τι να πούνε λοιπόν και οι Ευρωπαίοι, όπου πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμετωποί με ένα νέο 5ο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της γυραιάς Ηπείρου θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών.
Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Εδώ να σημειώσω ότι από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεθρωθεί περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην Γαλλία. Στη Γαλλία τώρα περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να βρεθούν αύριο αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, και για όσους έχουν βιώσει καύσωνα σε κεντρική ή βορειοευρωπαϊκή χώρα μπορούν να καταλάβουν πολύ εύκολα για ποιο πράγμα μιλάω. Είναι τόσο αποπνικτική η υγρασία που το 30 στο Παρίσι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι σαν 40 εδώ. Το 40 δεν θέλετε να ξέρετε τι είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ιταλία τώρα περίπου 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση, ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από τις θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου υπολογίζονται σε περίπου 21 εκατομμύρια. Και αν περιοριζόταν το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, τα πράγματα θα ήταν κάπως καλά. Αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζει σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία και την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι συνθήκες ξηρασίας και σε υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Αν αυτά συμβαίνουν στην κεντρική Ευρώπη, το πρόβλημα υπάρχει και στο βορρά, όπου ακόμα και βορειότερες περιοχές της Γυραιάς Ηπείρου, που παραδοσιακά δεν υφίστανται τόσο έντονα κύματα ζέστης, επηρεάζονται από το φαινόμενο. Και έτσι αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 43 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Δε Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό Met Office, εκτιμά ότι το φετινό καλοκαίρι ενδέχεται να εξελιχθεί στο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ήδη ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στα ευρωπαϊκά χρονικά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων στην Ευρώπη αυξάνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία όχι μόνο για τις επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, στο φυσικό περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη από το τρίτο κύμα καύσωνα οι θάνατοι από θερμοπληξία ξεπέρασαν τις 10.000.

Και μια είδηση από την αθλητική δισογραφία. Ο Όφη, με ήρωα τον Ανδρούτσο, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup. Είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από γκολ του Γιώβιτς στο 38, ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο 76 έδωσαν προβάδισμα στο καμάρι της Κρήτης, αλλά ο Ζήνης στο 8ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι, με το Χριστογιώργο να αποκρούει το σουτ του Βάργα και τον Ανδρούτσο να ευστοχεί στην τελευταία κρίσιμη εκτέλεση. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, καθώς είναι μια περιφερειακή ομάδα η οποία φτάνει στο σημείο να κατακτήσει το Super Cup. Απογοητευμένη βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, η οπαδή της ΑΕΚ. Σας έλεγα λοιπόν πριν για τους καύσονες, τους οποίους βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη, συνολικά 300 εκατομμύρια από τα 400 περίπου που διαθέτει η γυραιά Ήπειρος, θα βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Ισπανία, όπου εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν καταστροφικές φωτιές, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται σε δύο μέτωπα. Ένα στην Αραγωνία και ένα στην Ανδαλουσία, όπου παρά το γεγονός ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές έχουν εκενώσει οικισμούς. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας της κατάστασης είναι ότι μία δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στην Ιέμπλα, στην επαρχία της Ουέλβα στην Ανδαλουσία, παρόλο που τις τελευταίες ώρες την έχουν σχεδόν οριοθετήσει οι πυροσβέστες, εξακολουθεί να αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αφού έχει μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 250.000 στρέμματα. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι το ότι παρουσιάζει 7 ανεξάρτητα μέτωπα εντός της ίδιας περιμέτρου. Ανεξέλεγκτη μένεται και η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λος Πένιας Σεντερίγκλος στην Αραγωνία, αν και η εξέλιξή της είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εκεί η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πάνω από 50.000 στρέμματα και έχει περίμετρο άνω των 40 χιλιόμετρων, εκ των οποίων περίπου το ίμιση έχει οριοθετηθεί. Αν προσθέσετε αυτά τα 250.000 στρέμματα συν τα 50 στα 2 εκατομμύρια, έχουμε από την αρχή της περίοδου όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στην Ισπανία, έχουν γίνει στάχτη 2.300.000 στρέμματα και οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να συνιστούν έναν από τους κύριους παράγοντες ανησυχίας. Και αυτό γιατί μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ούτε έλευση καταιγίδων, ενώ ο νότιος άνεμος θα συνεχίσει να δημιουργεί ξερές και ζεστές συνθήκες, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ανισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θυελώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι Λόφοι, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρισιλήψη Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ημέρο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδρο σε 4 μέρες. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία, όπως αναφέρει ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει σε τρεις περιοχές, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

να μην κόψουμε το solo, έπρεπε να τα ακούσουμε αυτό. Suzy Q από τους Creedence Clearwater Revival, ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της rock. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κούλισοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος, η Βούλα Κούλισοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές επιλογές. Και μετά τις φωτιές έρχονται οι πλημμύρες. Αυτό συνέβη στις Ιταλικές Άλπεις, όπου αργά χθες το βράδυ σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην κοιλάδα Βαλντεφιέμε, κοντά στο 4 της επαρχίας Τρέντο, μια από τις περιοχές όπου το περασμένο Φεβρουάριο διεξήχθησαν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι προκάλεσε την κατολίσθηση? Καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή για ώρες και αποτέλεσμα ήταν να κινηθούν 22.000 κυβικά μέτρα από πέτρες και λάσπη, αποκλείοντας διάφορες περιοχές αφού έπληξαν τον κύριο δρόμο της περιοχής. Ωστόσο δεν σημειώθηκαν δραπατίες χάρη σε υποδομές και έργα που είχαν γίνει στην περιοχή και συγκράτησαν ή παρέκαμψαν μεγάλο μέρος της κατολίσθησης. Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 κυβικά μέτρα υλικού έφτασαν στο δρόμο και άλλες 8.000 κυβικά μέτρα βρίσκονται κάτω από το δρόμο, ενώ περίπου 6.000 κυβικά μέτρα πάνω από αυτόν. Αυτά αναφέρει στην ανταποκρισή του ο καλός φίλος και συνάδελφος ανταποκριτής ο Κρίστιαν Μαυρής από την Ρώμη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό όταν θα έρθουν οι βροχές, όταν τα δέντρα είναι καμένα, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μια σειρά σοβαρών προβλημάτων.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτοί ειδικά που παίζουν σε ξένες ομάδες, δείχνουν ότι δείχνουν στους Έλληνες φιλαθλούς ότι μπορεί να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εθνικής μας ομάδας. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτός ο Ιούλιος θα μείνει αξέχαστος για του Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Χρήστο Τζόλι, τον Κωνσταντί Τζολακάκη και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Και για τους τέσσερις αυτούς, οι ομάδες τους είναι από τα σπουδαιότερα, μετέχουν στα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, η Premier League και η Serie A, και συνολικά διατέθηκαν πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές τους. Ο Χρήστος Τζόλης, 24 ετών, έκανε μεταγραφή από την Βέλγικη Μπριζ στην Arsenal για 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο μόλις 19 ετών Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε μεταγραφή από τη Χένκ, επίσης βελγική ομάδα, στην Ντόρτμουντ για 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο 22χρονος Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε μεταγραφή από τη Βόλσπρουγκ στην Ρώμα για 18 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε γνωστό ότι η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζόλι, στην ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, δείχνει τις προσδοκίες που γεννιούνται. Γιατί όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν εξυψώσει την Ελλάδα, όπως την εξύψωσε και ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Απόστολος Σίσκος που κέρδισε τη Σέτο Ασημένια στα 200 ύπτιο, και ο Μίλτος Τεντόγλου με 844 το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι γνωστό και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε τακτικά αυτό, ότι ο αθλητισμός εξυψώνει μια χώρα στο ανώτατο επίπεδο, και δόξα τω Θεώ και στο ποδόσφαιρο επιτέλους έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που κάνουν διεθνή καριέρα.

Η ώρα είναι 12 παρά 10 λεπτά και ακούμε το The Chain από τους κορυφαίους Fleetwood Mac. Τώρα να δούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει ενδιαφέρον, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισημαίνει τηλεγράφημα του Associated Press ότι η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, η επικεφαλής Press Officer, η Caroline Levitt, η νεότερη σε ηλικία που έχει καθίσει σε αυτή την πολύ δύσκολη καρέκλα, θα αποχωρήσει στο τέλος του μήνα. Αυτό ανακοίνωσε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Η 28χρονη επέστρεψε πρόσφατα στο Λευκό Οίκο αφού πήρε μια σύντομη άδεια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο. Είναι μια από τις πιο φανατικές υποστηρίκτριες του κινήματος MAGA, κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη, Make America Great Again. Και ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος την περιέγραψε ως από τις μια πιο έμπιστες βοηθούς του στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ ότι η Λέβιτ θα αποχωρήσει από το ρόλο της στο τέλος του μήνα ώστε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με τα όμορφα μικρά παιδιά της και την οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ και σέβομαι απόλυτα. Η Καρολάιν θα είναι πλέον μια από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους μου και μια ισχυρή φωνή εντός του Ρεπαμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κύριος Τραμπ είναι ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυρία Λέβιτ, η οποία εργάστηκε ως εκπρόσωπος στη MAGA πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, ενώ το 2022 είχε θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στο New Hampshire, κερδίζοντας τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με 10 ψήφους πριν χάσει από τον νυν δημοκρατικό βουλευτή ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας. Έχουμε αλλαγές και στον Λευκό Οίκο. Να δούμε πώς θα μπορέσει τώρα ο νέος υπεύθυνος τύπου να διαχειριστεί όλα αυτά τα δύσκολα θέματα, κατά κύριο λόγο τον πόλεμο με το Ιράν, όπου ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε μια διαρκή μεταβλητότητα των αποφάσεών του.

0: Τώρα, να δούμε για αύριο, ξανά να το πούμε, το πάμε στην αρχή της εκπομπής, λίγο μετά τις 10, ότι αύριο αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έχουμε ενισχυμένους ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και κόκκινο συναγερμό, Πέμπτη και Παρασκευή, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Και μάλιστα στη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναρίων δυνάμεων, καθώς αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Πέμπτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μονοσύννεφα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Βαθμιαία στα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στο στενό Καφυρέα πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 38, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, βαθμία ανεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
0: Και αύριο λοιπόν μια ζεστή ημέρα. Το ζήτημα είναι ότι θα έχουμε πολύ ισχυρούς θυελλώδεις ανέμους. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, το έλεγε και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Το τόνιζε μάλιστα ότι από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, 660 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, το 90% αυτών των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και όχι σε εμπρισμό. Τι είπα να πει αμέλεια? Να καίει κανείς ξερόχορτα, ενώ είναι κοντά σε ένα δάσος ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει δασική θαμνώδης βλάστηση. Να κάνει εργασίες με τροχό, το οποίο πετάει σπινθήρες. Και γενικότερα να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι από ένα λάθος μπορεί να προκληθεί μία πυρκαγιά η οποία θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα. Όπως κάθε βράδυ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις εσωτερικές και διεθνείς στο τέλος της μέρας, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και έτσι η εκπομπή. Να σας πούμε ότι έκλεισα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν από περίπου 20 λεπτά. Επικράτησαν μεικτές τάσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε μικρή επιβράδυνση. Έτσι, ο δείκτης τιμών Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης, έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων, σχεδόν αμετάβλητο, στο 0,04%. Ο Nasdaq, όπου δεσπόζουν τίτλοι εταιρεών του τομέα τεχνολογίας, παρουσίασε μια μικρή άνοδο, 0,54%. Ενώ ο δείκτης Standard & Poor's 500, ενδεικτικός μιας γενικής τάσης, έκλεισε με μικρή άνοδο, 0,26%. Βλέπουμε ότι το χρηματιστήριο προσπαθεί και αυτό να βρει τον βηματισμό του, και δεν μιλάμε για το οποιοδήποτε χρηματιστήριο, μιλάμε για τη Wall Street και άλλα χρηματιστήρια φυσικά και τα ευρωπαϊκά προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους, καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα με τον πόλεμο του Ιράν είναι απολύτως μεταβαλλόμενη διαρκώς και ουδείς μπορεί να πιστέψει είτε τον κύριο Τραμπ είτε τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης, οι οποίοι και αμφότεροι υποστηρίζουν ότι ελέγχουν τα στενά. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Βούλα Κούλισοπούδου που ήταν υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για την, όπως πάντα, εξαιρετική μουσική, για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε και ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα, Ροδόπη. Από αγροτικές εργασίες προκλήθηκε η φωτιά στον Ήμερο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς επίσης και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector, προτεραιότητα της πολιτικής της, στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. «Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους», πρόσθεσε. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψη του σήμερα σε θέση του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο Νότιο Λίβανο. Η Βηρητός από την πλευρά της καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότο από το Ισραήλ. Στην Κολομβία αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 121 θύματα. Ωστόσο, ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν αναφερθεί ως πληγήσεις περιοχές. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από ολόκληρα 27 χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 12 λεπτά, μισό λεπτό να είμαστε ακριβείς, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Όσοι έχετε άδεια και είστε εκδρομή λέω, εξοχή και διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Οι υπόλοιποι, τώρα εδώ ήταν το εκδρομή. Το Σαββατοκύριακο αυτό που είναι και της Παναγίας, να μας βοηθήσει να περάσουμε ωραία. Όσοι μείνατε στο κλινόν Άστι, στις μεγάλες πόλεις εν τη αυτή περίπτωση, η ευκαιρία είναι να χαλαρώσουμε λίγο τώρα που έχουν φύγει οι άλλοι. Μα τι συζητάμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω. Και αυτό θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο παλικαράκι αυτό, τον Απόστολο το Σίσκο. Τι παλικαράκι, 21, βεβαίως. Το πρώτο μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Δεύτερο το παιδί αυτό, καταπληκτικό, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ. Εντάξει. Είναι και ο Ούγγρος, παιδιά, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος λέει είναι ανίκητος. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σίσκος είναι νέο παιδί, θα τα καταφέρει και θα κάνει καταπληκτικά πράγματα. Είμαστε σίγουροι απολύτως. Και έκανε, λέει, κατάθεση ψυχής. Ναι, ναι. Στα τελευταία μέτρα, λέει, κατάλαβα ότι πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Έκανα κατάθεση ψυχής. Είχα στο μυαλό μου όλους τους Έλληνες και ήθελα να σηκώσω επάνω μου όλη τη χώρα. Τα νεολαία μας. Για την κούρσα, λέει, δεν κατάλαβα πολλά. Τους αγαπώ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μόνο στα τελευταία μέτρα είχα εικόνα ότι ήμουν στα μετάλλια. Μπράβο του. Μπράβο του. Ξεπέρασε και τραυματισμούς και δούλεψε. Τα αφήνω, λέει, όλα πίσω μου και πλέον κοιτάω μπροστά για το 2028, εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να πάει καταπληκτικά, θα πάει, τι να πάει. Καταπληκτικά θα πάει και θα είμαστε περήφανοι και εδώ θα είμαστε. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, κάποιος θα είναι πάντως να τα λέει. Όπως και να έχει, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Είμαστε οι καταπληκτικοί. Είμαστε οι καταπληκτικοί. Παιδιά, αυτές οι εικόνες, εμείς δεν το είδαμε, αλλήμον. Αυτή η εικόνα, η καταπληκτική, η ολική έκλειψη ηλίου. Πω. Φρενίτιδα σου λέει. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και ευτυχώς υπάρχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα τα σχετικά. Η υπηρετική Ισπανία, λέει, βρέθηκε στη διαδρομή της ολικής έκλειψης ηλίου, με εκατομμύρια πολιτών να παρακολουθούν το θέαμα. Γιατί, θα μου πεις, γιατί? Εξαιρετικά σπάνια στιγμή, γιατί η Ισπανία έχει να δει ολική έκλειψη ηλίου από το 1905, παρακαλώ. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, τη Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σου προκαλεί δέος, η αλήθεια, έτσι. Το προκαλεί αυτό όλο το θέμα. Η έκλειψη ξεκίνησε πριν από τη δύση του ηλίου, όταν η σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη, λέει, που εκτείνεται από το Βόρειο Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Εντάξει, ωραία. Ξεκίνησε στη Ρωσία, μετά διέσχισε το Βόρειο Ημισφαίριο, πέρασε πάνω από τη Γρυλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Και η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Βλέπω εδώ καθόλου στις παραλίες με τα γυαλιά, υποθέτω, και ελπίζω να είναι τα κατάλληλα που φορούσαν για να δουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό, λέει, το πώς τα χρώματα επανέρχονται σταδιακά μετά την ολική έκλειψη, πρώτα τα κόκκινα, μετά τα μπλε, ακριβώς όπως την αυγή και το σούρουπο, ξεγελώντας εντελώς τον εγκέφαλο. Αμέ, τι νομίζετε? Έμοιαζε, λέει, με σκηνή επιστημονικής φαντασίας το πόσο γρήγορα νύχτωσε. Όπως το παρακολούθησε, υποθέτω ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Η επόμενη ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, πρώτο Θεός, 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την NASA. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Θα μου πεις, γιατί να περιμένω ένα χρόνο? Πρόσεξε τώρα. Κάτοικοι, λέει, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία δακτυλιοειδή έκλειψη στις 6 Φεβρουαρίου. Μας έρχεται το Φεβρουάριο. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι? Όταν η δακτυλιοειδής συμβαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο. Αυτή, λέει, η διάταξη, η NASA τα λέει αυτά, αυτή η διάταξη δημιουργεί την εικόνα ενός δακτυλίου φωτιάς γύρω από τη σελήνη. Ναι. Ουί. Καταπληκτικά. Αυτά γίνονται στον ουρανό. Στη Γη γίνονται άλλα. Άραβες. Γίνονται άλλα. Θα τα πούμε. Προσέξτε με τώρα. Τι γίνεται. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Αλλά για να μην τρέχουμε, παίρνουμε μέτρα. Σήμερα, να γυρίσουμε στα πεζά πράγματα, έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού όλο το σύστημα, όλος ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, διότι προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, 5 η κλίμακα είναι 5 βαθμοί. Ως τώρα λέγαμε 4, πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος. Τώρα, παιδιά, είναι ακραίος, το 5. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορυφαία, Μυτιλίνη. Εξαιτίας των συνθήκων που προβλέπονται για σήμερα, συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμοδίου υπουργού βεβαίως. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στα πολλά και σοβαρά συμβάντα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα και επεσήμανε ότι το πυροσβεστικό σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Καταγράφονται, λέει, καθημερινά 20 έως 50 συμβάντα. Και τρέχουν οι πυροσβέστες, διότι δεν είναι μία φωτιά, 2, 3, 5, 10, 20, 50, όταν είναι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι απαιτήσεις έχει αυτή η περίοδος. Και προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένο, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, είπε ο κύριος Τουρνάς. Λοιπόν, συγγνώμη. Κόκκινος συναγερμός. Αυτό που λέμε, σας λέμε καμιά φορά red code, αυτό είναι κόκκινος συναγερμός. Λοιπόν, 5, κατηγορίας κινδύνου 5. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Εύβοια μέσα. Πελοπόννησος, στην Αργολίδα και στην Κορυνθία. Βόρειο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη. 4, κατηγορίας κινδύνου 4, ο συναγερμός. Στα Κύθυρα. Δεν θα βγάλει κάτι εννιάρια σήμερα από φορ. Κόλυβο, Αρκαδία, Λακωνία, στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, στην Ήπειρο, Άρτα, Πρέβεζα, εδώ Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο, έτσι, βάζουμε και τη Σκύρο μέσα, Σποράδες, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος, με τη Σαμοθράκη μέσα, έτσι, και Νοτίου Αιγαίου περιφέρεια με τις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το red code, το περιβόητο? Σε κατάσταση αυτής της κινητοποίησης, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα έναντι επαμπυλούμενου κινδύνου, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Ενώ δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής. Το πριν, το κατά τη διάρκεια της φωτιάς και το μετά. Έτσι. Και στο πλαίσιο αυτό, δήμοι και περιφέρειες στις περιοχές που είναι σε κατηγορίας κινδύνου 4 και κατηγορίας κινδύνου 5, καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα όλα τα όργανα που πρέπει για να εξεταστούν τα θέματα που συνδέονται με τις πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους κτλ. Για να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το σύνολο του προσωπικού της πυροσβεστικής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι για τη βυστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και όλες τις ευπαθείς περιοχές που πηγαίνουμε και καμιά φορά λειτουργούμε όπως δεν πρέπει. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί, να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα όπου χρειαστεί να ρίξει το νερό. Επίσης θα υπάρχουν συστήματα με μη επανδρομένο αεροσκαφών, κινητά κέντρα drone, για συνεχή ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου. Και επίσης οι ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες. Και είναι όλοι, είμαστε όλοι επίποδο, αστυνομία, λιμενικό, τα πάντα, έτσι. Πολιτική προστασία, υδροφόρες, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Και ξανά το ίδιο, κάθε φορά θα το λέμε, ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να προσέχουμε πάρα πολύ και να αποφύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Μην τα λέμε πάλι, γιατί και που τα λέμε πάλι κάνουν κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Τέλος πάντων, ό,τι δεν χρειάζεται να το πράξουμε τώρα με τον αέρα τον φοβερό, δεν θα το πράξουμε, υποθέτω. Και μόλις δούμε πυρκαγιά, να μην συμβεί βέβαια, το 199, για να τρέξουν άμεσα οι άνθρωποι να σώσουνε και να βοηθήσουν όπου χρειάζεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι και όλα αυτά. Επίσης, σήμερα που είναι Πέμπτη εδώ στην Αθήνα, έτσι, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν θα επιτρέπεται. Να πάτε αλλού να κάνετε εκδρομή και να κάνετε βόλτα. Τόσα ωραία μέρη υπάρχουν, να πάτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πληγεί από τη φωτιά? Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά σε φυτική παραγωγή και υποδομές, μηχανήματα, αποθήκες κτλ. Ότι μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ινόης προκειμένου να υποβάλουν αναγγελία ΕΛΓΑ δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής και υποδομών. Σήμερα έχουμε 13. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Έτσι. Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜΗ, IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, να μπουν τα λεφτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία μόνιμης κατοικίας. Θα πάτε εκεί να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει, λέει, να μεριμνήσουν οι πληγέντες για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής τους μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 του Αυγούστου, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών. Έτσι, όσο πιο νωρίς πάτε, θα μου πεις ότι είναι και ο 15 Αύγουστος, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα θα κοιτάξουμε τις διακοπές, εδώ οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο σύντομα θα γίνουν οι εκτιμήσεις και θα κατατεθούν και τα χρήματα, υποθέτω. Και είχαμε και την άλλη την είδηση εχθές. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά. Ένας 59χρονος πιεζόταν, λέει, πολύ στη δουλειά και για να εκτονώσει την πίεση αυτή, έβαζε φωτιές. Συνελήφθη για τουλάχιστον 3 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα το πήγανε, ποινική δίωξη για κακούργημα του ασκήθηκε και πάει τώρα στον ανακριτή. Το ομολόγησε. Τώρα δεν θα σας πω τον τρόπο. Θα μου πεις, εσένα περιμένουμε να μας το πεις, δεν τα έχουμε ακούσει. Τώρα γιατί να βάζουμε ιδέες, ποιος ξέρει ποιος ακούει. Δηλαδή σου λέει αυτός το έκανε, για ξέρω εγώ. Πολλά γίνονται, πολλά έχουν τα μάτια μας. Τέλος πάντων είπε ότι από χαζομάρα λέει το έκανε. Ναι. Ήταν πιεσμένος λέει στη δουλειά και έβαζε φωτιές για εκτόνωση από την κούραση. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Συνεχίζεται η έρευνα βέβαια για να διαπιστωθεί αν ο άνθρωπος αυτός εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμού το προηγούμενο διάστημα. Εννοείται ότι συνεχίζεται. Έχω ακούσει διάφορα. Ο άλλος έβαλε να ψήσει. Ο άλλος κάνει μπάρμπεκι. Ο άλλος έβαλε να κάνει ξυγονοκόλληση εκείνη την ώρα. Ο άλλος με τροχό να κόψει δεν ξέρω τι. Ο άλλος να έχω άγχος και να εκτονώνω να βάζω φωτιές να καίγεται το σύμπαν. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι δικαιολογία είναι αυτή. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό μερικές φορές. Επειδή έχω να ακούσω διάφορα, Νίκο μου, έλα δεν λέω. Ωραία. Μηνύματα. Πώς. Μάλιστα, διαφημίσεις τραγούδι. Έχω λοιπόν να τα ακούσω τα διάφορα και πρέπει να τα, να τα ακούμε παιδιά αυτά που τα μηνύματα χρειάζονται. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνύματα, θα ακούσουμε και τραγούδι και επανερχόμεθα εδώ. Είναι 12 και 29 και 9 δευτερόλεπτα. Πάμε Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε πολύ, να θα τα πούμε, εννοείται, δεν το συζητώ. Γεια σου Θοδωρή μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ την αγαπώ την Ικαρία, πολύ. Την αγαπάς και εσύ για να μένεις εκεί, μπράβο σου. Με πολύ ζεστό αεράκι, και εκεί έχει ζεστό αεράκι, και εδώ. Και εδώ. Και κάθε φορά που φυσάει, είναι η ψυχή μας βέβαια, έτσι πως έχουμε καταντήσει. Αλλά έχω να σου πω όμως το εξής, προσέξτε. Μου δώσεις ωραία πάσα, μπράβο βρε Θοδωρή. Έχουμε, τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, διότι το διατάφτα ξεκινάει σήμερα, που είναι Πέμπτη. Το γνωστό αλλάζει το σκηνικό. Εντάξει, ναι. Ισχυρούς ανέμους, ενισχυμένους θα έχουμε, ναι. Και πτώση της θερμοκρασίας. Μακάρι. Λιγάκι. Τώρα ξέρω, κάποιοι θα με βρίζουν. Θα λένε, εμείς κάνουμε διακοπές και εσύ λέει, μας λες να πέσει θερμοκρασία. Καλά, δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές άμα δεν έχει 40, ας πούμε. Έχει ζεστάνει ο καιρός ούτως ή άλλως. Δηλαδή και 32 να έχει, δεν είναι, έπιασε κρύο. Κάποτε, παλιά, 33 βαθμού λέγαμε μήνυ καύσωνα. Θα μου πεις, από τότε έχουν περάσει δεκαετίες. Εντάξει. Συνηθίζει ο άνθρωπος. Ή τέλος πάντων, κάποιοι συνηθίζουν. Εμείς δεν μπορούμε. Όπως και να έχει, τα κατά τις πυρκαγιές τα είπαμε αναλυτικά, μην επαναλαμβανόμεθα. Προσοχή, δηλαδή μάτια 114, όχι 14. Προσέχτε τώρα. Θα συναντήσουμε, λέει, ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Θα σας τα πω επιστημονικά. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειο-βόρειο-ανατολικού ρεύματος στο Αιγαίο και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και εδαφική ξηρασία. Το κίνδυνο, το τρίγωνο της επιτυχίας. Οι άνεμοι, λέει, θα είναι θυελώδεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα 9 αμποφόρ προς το Κάπο Ντόρο. Οι ισχυροί άνεμοι που αφορούν στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι την Πελοπόννησο, ιδίως στο τρίγωνο, Ανατολική Αττική Κυκλάδες Εύβοια. Και θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα. Σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, έτσι. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βοριαδάκι 4 με 6. Στο Αιγαίο δεν θα είναι βοριαδάκι, θα είναι βοριάς κανονικός μέχρι 8. Πτώση της μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Αυτά σήμερα. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχει, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην Ήπειρο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8. Για αύριο παραμονή της Παναγίας, έτσι, ο Πεντάβουστος. Η θερμοκρασία, λέει, θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Και το 15 Αύγουστο θα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μεσημέρι και απόγευμα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Συνεχίζεται το βουριαδάκι. Στα δυτικά, λέει, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Στο Αιγαίο βγάζει πάλι τοπικά 8. Αυτές οι τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει, νομίζω. Και το 15 Αύγουστο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Αυτός είναι ο καιρός, παιδιά, λένε οι μετεωρολόγοι, για το τριήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Από Κυριακή βλέπουμε. Δεν έχουμε μόνο εδώ φωτιές, έτσι. Έχουν και στην Γαλλία και στην Ισπανία κτλ. Στη Γαλλία περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα χθες από κατασκήνωση, διότι είχε δύο φωτιές, δύο πυρκαγιές κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας. Και η μία
Από τις δύο πυρκαγιές έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, οι συνθήκες λέει είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά στο άλλο πυρηνικό μέτωπο. Τι σημαίνει? Ότι έχει ανέμους δυνατούς και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη και εξαπλώνει τη φωτιά προς τα νότια. Αυτό σημαίνει δυσμενείς συνθήκες. Και 87 πυροσβέστες επιχειρούν και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις. Και περιμένουν να χαράξει και εκεί, να δουν τι θα γίνουν με τα εναέρια μέσα. Εν τη αυτή περιπτώση, τους λένε και σε αυτούς, παιδιά, ακολουθήστε πιστά τις εντολές, τις οδηγίες των αρχών. Τι να κάνεις, μπορείς, άμα βλέπεις φωτιά και έρχεται, μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς, ακολουθείς αυτό που σου λένε για να μην τρέξεις. Και να έχεις πάει διακοπές τώρα και να προκύψει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κολομβία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί δεν το συζητώ. Τριήμερο πένθος από χθες, εθνικό πένθος στην Κολομβία. Αυτά ως φόρος τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ναι, εντάξει, 254 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Και μάλιστα, δηλαδή αυτά τα διατάγματα πραγματικά. Η Εθνική Σημαία λέει θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Ως φόρο τιμή σε όσοι έχασαν τη ζωή τους. Το λέει το διάταγμα αυτό. Εν τη αυτή περιπτώσει η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται χωρίς σταματημό στα δυτικά της χώρας, όπου τα 7,4 ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Έτσι. 30 ώρες μετά τα ρίχτερα αυτά ανέσυραν οι διασώστες από τα ερείπια κτηρίων ένα μωρό 2 μηνών και μια γυναίκα 32 ετών. Ακούσαμε λέει τα κλάματα ενός μωρού. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ήταν χαμένο λέει κάτω από τα ερείπια, ήταν το κεφαλάκι του εκεί πέρα, ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά του το μωράκι αυτό. Τι να πω, σώθηκε πάντως. Η 32χρονη γυναίκα, η διάσωσή της διήρκησε περίπου 16 ώρες. Βάλε τώρα να ψάχνεις, τα έχουμε δει έτσι στα συντρίμια, και να είναι τόνι τσιμέντο από πάνω. Τι χειρουργικές κινήσεις πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η αγωνία ζουν και οι ίδιοι έτσι, και δεν ξέρουν και θα δουν από κάτω, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεδομένων των συνθήκων, λέει, σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή, και εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Τουλάχιστον 2, λέει, από αυτούς είναι ζωντανοί. Και συνεχίζεται η έρευνα και η επιχείρηση αυτή τη διάσωση. Τι γίνεται τώρα? Παραμένει άγνωστη η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, λέει το Reuters. Και μετά τις 72, ο σεισμός έγινε Δευτέρα, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μετά τις 72 ώρες, οι πιθανότητες επιβίωσης, λέει, μειώνονται δραματικά. Έχουν πάει, βρίσκονται εκεί, στα χαλάσματα να βοηθήσουν. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου. Ο κόσμος πάει, τους μοιράζει τρόφιμα και νερό, και στους διασώστες και στους πληγέντες. Θυμάστε που λέγαμε χθες, είπε ο ΙΕ, όχι σε βάθος χρόνου, άμεσα πρέπει να δώσουν στους ανθρώπους φαγητό στους σεισμόπληκτους. Χτυπάει ο ΙΕ τα καμπανάκια, αλλά κάτι γίνεται όμως, κάποιοι βοηθάνε, υποθέτω. Επίσης, τα λέγαμε και χθες, απαγόρευση κυκλοφορία σε κάποιες πόλεις για να προληθούν οι λαϊλασίες. Είναι οι εικόνες, είναι οι καθυλωτικές. Νομίζεις έχει γίνει βομβαρδισμός. Και μέσα σε όλη αυτή τώρα την κατάσταση ψάχνουν να βρουν ποιον να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπους. Με σκαπάνες, με φτιάρια, με γυμνά χέρια πάνε εκεί κάτι και να βοηθήσουν. Ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα συντρίμια. Εντάξει. Λένε οι άνθρωποι, τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε, λέει, ζωντανοί.
Αυτό το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατασκηνώσει σε ένα πάρκο με τη σύντροφό του και ένα μωράκι 7 μηνών. Περιμένει τώρα εκεί, γιατί ψάχνει να βρει, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, από τα χιλιάδες παραδείγματα. Είναι η θεία μου λέει, ζούσε εδώ και περιμένουμε, κάθονται τώρα εκεί στη σκηνή να δούνε τι γίνεται με την κατάσταση αυτή. Και λένε οι άνθρωποι ότι θα ορθοποδήσουν το πώς και το πότε είναι το θέμα. Λοιπόν, ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στείλει πολλές χώρες, γιατί όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, αυτό που σου έρχεται στο νου το πρώτο, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της, και την κυβέρνηση, ναι, της Κολομβίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και ο Πάπας, λέον, δήλωσε συγκλονισμένος. Τώρα δεν ξέρω τι βοήθεια για τον ΟΗΕ, εντάξει, αλλά για το Βατικανό δεν ξέρω. Και επίσης είπαμε για το 15,5, βάλε 16 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η δορυφόρη της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της διάσωσης. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Θα μου πεις ότι γίνανε και άλλοι άνθρωποι που ψάχνανε στη Βενεζουέλα να δουν τι γίνεται και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς και κάθε μέρα βγαίνει η Βενεζουέλα και ανεβάζει τον αριθμό. Έχει φτάσει 6.500 νεκροί, με τους αγνοούμενους και με τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί η κατάσταση. Πόσμο, έχει φτάσει 6.500 νεκροί, με τους αγνοούμενους και με τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί η κατάσταση.

Βλέπει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την καλλιτεχνία, φωνή καταπληκτική στη χοροδία χρόνια του σχολείου, όταν είμαστε στο γλυφό σχολείο που ήμουν τότε, αλλά καμία σχέση, και πώς βλέπει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί σινεμά, παρακολουθεί την πορεία ανθρώπων, έτσι. Θα τα δούμε, μη βιάζεστε καθόλου. Τι είναι αυτό? Μίλησα πολύ, Νίκολες, μίλησα πολύ, ε? Πώς το είπες, Νίκο μου? Α, μια χαρά μίλησα, εντάξει. Ποιος είναι? Ο φυσικός μας πλούτος. Ποιος φυσικός μας πλούτος? Αυτό το πράγμα να περνάμε από τις περιοχές που έχουν καεί, όχι τώρα, που καίγονται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό την έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτή την αίσθηση. Το ότι σε πιάνει η ψυχή σου και σφίγγεται και λες, τι είναι αυτό? Για να μην έχουμε αυταπάτες, τα σπίτια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια θα φτιαχτούν. Αν κάποιος δουλεύει 35 χρόνια και 30 και 25 και 40 να φτιάξει ένα σπίτι, δεν μπορώ, και είναι τώρα ας πούμε 65, να ζήσει άλλα 200 χρόνια, δεν λέω, αλλά δεν έχει περιθώρια πολλά. Τα παιδιά του ενδεχομένως, τα εγγόνια του κτλ. Κάτι θα γίνει. Με δυσκολία τεράστια. Δεν είπα ότι θα είναι εύκολο. Έτσι, μόνο που βλέπεις το σπίτι σου και είναι τα καμένα ντουβάρια, μόνο φτάνει. Το δάσος για να γίνει θέλει 25 με 30 χρόνια, παιδιά. Αναδασώσεις θα γίνουν και θα γίνουν ό,τι πρέπει και τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Και επίσης, όλοι τρέχουν για τις φωτιές, εννοείται, τώρα έχουμε αυτές τις μέρες που θα είναι η κατάσταση δύσκολη με τον αέρα. Και το μετά. Το μετά είναι... Γι' αυτό όλοι μιλάνε για τα πλημμυρικά έργα. Υποτίθεται ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, για μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν τα έργα. Να γίνουν. Γιατί έρχονται βροχές. Δεν υπάρχει δέντρακια, δάσος, δασάκια να συγκρατούν το νερό. Κατολιστήσεις, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι κρίκη μια αλυσίδα. Δεν είναι κάτι που συνέβη. Ναι, κάει και το Πόρτο Γερμενό, η Δυτική Αττική. Θα το φτιάξουμε. Τα υπόλοιπα, πώς θωρακίζεις έναν τόπο για να μην σου δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη του φαινομένου? Εδώ σε θέλω. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Το μωρό είναι? Όχι, δεν το μωράκι είναι αυτό. Τι μου παιδιά, προσέξτε, φωτογραφίες από άλλους σεισμούς δεν θέλω. Παιδί, γιατί να το δω, το ξέρω τι έχει γίνει. Πρέπει να το δω και να είναι και ψεύτικο? Όχι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα. Θέλουμε να οι άνθρωποι να γυρίσουν στη ζωή τους την κανονική. Αυτό θέλουμε. Μακάρι να γίνει. Άμεσα. Ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, το ξέρω και εγώ. Είναι παρά 10, για βάλε ένα τραγούδι, γιατί θέλω μετά να πω κάτι άλλο διαφορετικό. Για πάμε.

Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε. Έγινε χθες πολιτική κηδεία του Νίκου του Καλογερόπουλου. Έχει γίνει πολλής λόγος. Πώς, δημοσία δαπάνη, χωρίς. Όχι, δεν έγινε δημοσία δαπάνη η κηδεία του. Και ο επίλογος γράφτηκε με το Καραϊσκάκι, το τραγούδι αυτό που είχε γράψει για την ταινία «Η πίστη Σπύλου». Αυτό το τραγούδι το συνόδευσε στο τελευταίο ταξίδι. Θέλω να βάλετε, να το ακούσετε στο Google, να το γουγκλάρετε και θα σας βγάλει, να το ακούσετε. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι. Ξέρετε παιδιά, δεν είναι, είναι κηδεία, ναι. Κανείς δεν μιλάει για το μετά. Δηλαδή εμείς χάσαμε και θεωρούμε ότι χάσαμε ένα πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Έναν άνθρωπο που το βλέπαμε στο σινεμά, το βλέπαμε στη τηλεόραση, το βλέπαμε συνεντεύξεις, τον είχα μάθει από τα τραγούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σχηδής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εντάχθηκε ποτέ στο σύστημα, παιδί μου. Ποτέ. Ήταν επιλογή του, το τήρησε μέχρι τέλους και ένας άνθρωπος ο οποίος απήχε από τα... πώς να το πω έτσι, από τα καθημερινά post και τις καθημερινές αναρτήσεις και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις για τον Καλογερόπουλο. Δεν υπήρξε άνθρωπος ένας να πει μια κακή κουβέντα. Δεν υπήρξε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πολύ αγαπητός και μέσα σε 100 σχόλια να υπάρχουν δύο που θα είναι εναντίον του. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Η αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο, τον αντισυμβατικό καλλιτέχνη. Το θέμα είναι το μετά. Έγινε η κηδεία, τελείωσε το μετά. Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και είσαι μόνος, μόνη, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Να αφήσουμε λοιπόν την ιστορία του πώς και να επικεντρωθούμε. Έχει αφήσει πίσω του ένα έργο. Οποιοςδήποτε τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο. Μπαίνει, κουγκλάρει, βρίσκει, ακούει, διαβάζει, βλέπει τα πάντα. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτούμε το τι συμβαίνει μετά. Και το μετά, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο. Το μετά. Μουσική. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Στον ήμερο Ροδόπη, σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες. Δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 επιστήματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ υπέγραψε σήμερα απόφαση που επιτρέπει στις Αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την R2 Sport. Ο χρόνος 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο. Αποδεικνύει η Ελλάδα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη παρακολούθησαν την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου 27 χρόνια μετά την προηγούμενη. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Σιβηρία, ακολουθώντας καμπύλη πορεία μέσω Ισλανδίας και Γρυλανδίας, περνώντας κυρίως από ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Κόσμος